After Hours.

0: Best After Hours. Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική επιλέγει ο SMK.
1: I wanna go anywhere with you. I mean it.

fucking high.

Best 92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.
7: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us.

δεν είναι κάποια τραγούδια που μένουν στο χρόνο και κάθε φορά που τα ακούς είναι σαν να τα ακούς πρώτη φορά, δεύτερη, δηλαδή όπα, τι παίζει αυτό. Οι Simply Red ξεκινούν τη σημερινή εκπομπή και το Holding Back the Years. Καλημέρα βρε παιδιά, 8 Σεπτεμβρίου, 7 και 6 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε μέρα μέχρι τις 8 από τις 7. Μαρία, Δέσποινα, Μάριε, Παναγιώτη, συνονόματε, πάνε, πρέπει να πάρεις δώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω, εμείς που έχουμε αυτό το όνομα και γιορτάζουμε 14 φορές μέσα στο χρόνο, δεν παίρνουμε ποτέ δώρο. Όλοι μας λένε χρόνια πολλά το 15 Αύγουστο που είναι ο ένας εδώ, άλλος εκεί. Και έχουμε κάτι γιορτές άσχετες 8 Σεπτεμβρίου, λέει. Έλα μωρέ. Για λατζή γιορτή είναι αυτή, τι γιορτάζεις και πάλι δεν παίρνεις δώρο. Τέλος πάντων γιορτάζουμε, χρόνια μας πολλά.

2003 ο David Bowie γράφει ιστορία, η πρώτη διαδραστική συναυλία μεταδίδεται ταυτόχρονα σε 21 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο και οι φαν του μιλούν μαζί του. Γεννιέται το 1925 ο Peter Sellers, κορυφαίος. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λακατζής. Για πάμε λίγο.

0: Εξαιτίας του βοριά που σήμερα θα φτάσει στα 4 μποφόρ, θα έχει έως 32 βαθμούς σήμερα.
1: Τι ωραία.
0: Δεν θες ούτε 20, ούτε 18, ούτε 10. Το ξέρω. Θες εκεί ένα 28, 27. Θα έρθει που θα πάει.

τις επόμενες ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, θα έχει 35-36 βαθμούς. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω σημαντική αλλαγή, δηλαδή να πούμε ότι να κάτι έγινε τώρα, έτσι. Όχι, εκεί. Η μέγιστη στους 33, 32, 36, σας είπα το Σάββατο, την Κυριακή.

Καλημέρα στον Τεό, το Θοδωρή, που οδηγεί λιμουζίνα στο αεροδρόμιο. Είναι από αυτές που σηκώνεται το τζάμι και χωρίζει το πίσω κάθισμα. Τέτοια θέλω. Δεν είναι τέτοια τι. Ακούσε εγώ τι λέω πίσω. Μπράβο. Έχει κόσμο. Τι γίνεται. Έχει κίνηση.

Πολλά μηνύματα, καλά κάνετε και στέλνετε. Τι γίνεται, τι άλλα, καλά, εσείς, τα ίδια μάρα και εγώ. Είναι κανένα παιδί που πάει σχολείο να μου πει τι παίζει? Παρασκευή, τώρα βάλανε Παρασκευή, έναρξη νέα σχολική χρονιά, Παρασκευή ρε φίλε. Μίλαγα με ένα φίλο μου χθες, μου λέει δύο πράγματα τσιχαίνομαι. Το τέλος, ναι, το λέω, της σχολικής χρονιάς, και το δεύτερο, την αρχή της σχολικής χρονιάς. Α, το ενδιάμεσο δεν σε πειράζει. Άλλο θέμα που μας απασχολεί ήδη είναι η κίνηση. Έπρεπε να γίνει face control στα διόδια το καλοκαίρι, γιατί πήγατε δύο, γυρίσατε επτά. Σύνορα κανονικά, πώς είναι στο Μεξικό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κέτη. Η πίσω, στο πίσω κάτσμα ποιοι είναι? Το πίσω αυτοκίνητο φέρατε κι άλλους? Τι γίνεται? Γιατί τόση κίνηση, γιατί?

Καλημέρα στη Λακωνία. Καλημέρα στους οδηγούς. Να, ο Πάνος εδώ πηγαίνει, λέει, από Παλαιό Φάλιρο Χαλάνδρη. Και φτεδάκια να πάρεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ βάφτισε τον εαυτό του τον καλύτερο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και από κάτω έχει βάλει Lincoln, Washington, κάτι προέδρους τώρα. Ακόμα και ο Ρίγκαν είναι... Καλά, για τους καινούριους ότι η συζήτηση δεν υπάρχει στη λίστα του. Μπράβο. Ο Ρίγκαν τοποθετήθηκε στην κατηγορία σχεδόν πολύ καλή. Να βρε κατηγορία καινούρια. Καλός, πολύ καλός, σχεδόν πολύ καλός.

Έχουμε πιάσει τώρα τους προέδρους, τους βασιλιάδες. Εντάξει, η επικαιρότητα είναι λίγο... Ο Χάρη και η Μέγκαν, δεν λέω επίθετα, θα παραμείνουν ανενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, είπε ο βασιλιάς Κάρολος. Θα παραμείνουν ανενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, είπε ο βασιλιάς Κάρολος.

0: δεν έχουν τα βασιλικά μέλη αυτές τις υποχρεώσεις, ταΐζουν κάτι άλογα, κάτι κοινή για μαλεπούδες, δεν ξέρω, κάτι τέτοια δεν έχουν, κάτι φιλανθρωπικά, κάτι χειραψίες.
1: Καλά, για φιλιά δεν το συζητάμε, φιλή στο βασιλιά, ποιος είσαι.
0: Ούτε αυτά. Ούτε θα μπορούν το να χρησιμοποιούν το His and Her Royal Highness. Έλα χαρούλι, έτσι θα το λένε. Μεγάλε.

Και αφού έχουμε φάει την κίνηση, θα σας πω μετά, υπάρχει ένας τρόπος, λέει, να ηρεμήσεις τον εαυτό σου με ένα απλό άγγιγμα. Μισό, να το δω, να το

0: Το δω ρε παιδιά, να το δω.
1: Best 92,6. 上からも感じられる

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
4: Best 92,6.
5: Life was good, yeah, I felt complete.
6: Choose music.

Είχαμε μείνει στα αγγίγματα. Λάκατζι, έχω αρχίσει να αγγίζομαι, αλλά δεν βλέπω κάτι. Καμιά διαφορά. Έχεις πήξει την κίνηση. Πώς. Άμα είσαι μόνος σου και οδηγείς και τριαλαρεί, τριαλαρώ, τι να σου κάνει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και 34 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκαντης εδώ μέχρι τις 8. Διαλέγει μουσική, μιλάει στον Best. Καλός ο καιρός, θερμόμετρο μέχρι 32-33 βαθμούς. Άντε 34, έχει και μια δροσιά να το πεις. Άντε, να δούμε την κίνηση τώρα. Αυτό που θα ακούσουμε είναι καινούριο Spar of Stellar.

εθνική σατιστάσεως στη Δάφνη έχει κίνηση. Άντε λίγο Κηφισός. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει κίνηση. Η Κηφισίας από το Χαλάνδρι και πάνω είναι κάπως καλύτερα. Κίνηση έχει εκεί στο Ψυχικό, στη Φιλοθέη.

0: Έλεγα πώς να ηρεμήσεις, λέει, πώς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου με ένα απλό άγγιγμα. Αυτοσυμπόνια λέγεται.
1: Ποιος τα βγάζει αυτά?
0: Οι πέντε απλές πρακτικές αγγίγματος που μπορεί να σου προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι. Α, μπορείς να χτυπήσεις μόνος σου, πως αυτό το χτύπημα στην πλάτη που λέμε έλα θα περάσει, τα πατ πατ που σου κάνει ο άλλος. Μπορείς να το κάνεις και μόνος αν φτάνεις στην πλάτη σου.

20 δευτερόλεπτα φτάνουν. Θες 3 λεπτά για να φτάσεις πίσω το μέρος που θες να αγγίξεις πάνω σου, οπότε μάλλον δεν συμφέρει.

Παιδιά, εντάξει, sorry. Όχι, δεν το έχω. Δεν γίνεται. Βάζουμε, λέει, τα χέρια στην καρδιά. Το ένα πάνω απ' τ' άλλο, λέει, στο στήθος και ασκούμε τόση πίεση ώστε να νιώσουμε, λέει, τη σύνδεση με το σώμα μας. Μην πιέσετε πολύ, λέω εγώ, γιατί μετά, λέει, σχηματίζει γροθιά με το αριστερό σου χέρι ως σύμβολο δύναμης. Κρατάμε το πρόσωπό μας, κάποιος θα σε δει, θα σου πει τι έπαθες. Όχι. Βάλε κάποιον άλλο να τα κάνει αυτά. Όχι εσύ.

Για πρώτη φορά χθες είδα τροχονόμους στον Κηφισό. Πού? Πού τους είδες? Περνούσαν, ήταν στημένοι. Και τι ρύθμιζαν? Εννοείς από κάτω στα φανάρια? Κάτσε παιδιά, με τα λέτε αυτά, πώς, πού? Να, πολύ σωστά τα λέει εδώ η κοπέλα. Όχι, για την αυτό, πως την είπαμε, αυτό, ναι. Αυτοσυμπόνια. Δεν θέλω την αυτοσυμπόνια κανενός. Κλασικό λαϊκό άσμα. Ναι παιδιά, γι' αυτό είμαστε ο ένας με τον άλλον και κάνουμε και συνυπάρχουμε και για να μην τα κάνουμε μόνοι μας. Sorry.

0: Ναι, έτσι πάει, ναι. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Το γνώρισα τον κόσμο και τον είδα.
1: Εντάξει τώρα. Ποιος το λέει?

0: ναι, τώρα θα το κρατήσουμε αυτό το τραγούδι για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Πότε το Μάρτιο, πότε είναι, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Είναι η καρδιά μου, μαύρος ουρανός που ρίχνει κεραυνούς και καταιγίδα. Μιλάμε για αισιοδοξία τώρα, έτσι. Δηλαδή... χαρά της ζωής. Οι τροχονόμοι είναι στην είσοδο του Κηφισού στην Νέα Φιλαδέλφια και μετά πάνε και κλείνουν, κάθονται, δεν ξέρω, τοποθετούνται στη Λέα για να μην μπαίνουν εκεί αυτοί οι καταπληκτικοί που μπαίνουν στη Λέα κάθε μέρα.
1: Best.

Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, αεροδρόμιο, ωραία πράγματα, πτήσεις. Παρίσι. 70 χρόνια. Η Air France συνδέει την Αθήνα και το Παρίσι. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο, από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά, ο Best θα είναι εκεί. Ειδική live εκπομπή με τη Μαρία Παπιδάκη 11:30. Εγώ στις μουσικές από τις 4:30 έως και τις 6:30 το απόγευμα. Γεύσεις, μουσική, άρωμα Παρισιού. Θα ακούσουμε και τα γαλλικά μας που μου αρέσουν. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού στο Shopping Land στην Κηφισιά από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Να πούμε και στους άλλους όμως, Ναι, το είπα και πριν. Γιορτάζω. Εγώ, η Μαρία, η Δέσποινα, ο Παναγιώτης, ο Νότης, ο Μάριος. Ψάξτε το να δείτε τι ισχύει. Πάμε να ακούσουμε λίγο δύο τραγούδια έτσι. Όσοι ήθιστε προς το κλείσιμο. Best, best, best, best.

Συμπόνια στην κίνηση. Κάτσε να πάρω κατάλληλη φωνή τώρα να το πάρω. Συμπόνια στην κίνηση είναι να βάζει ο Λάκατζης κάτι ταξιδιάρικα πριν τελειώσει η εκπομπή και να βλέπεις τον καθρέφτη τον ήλιο να ανατέλει πίσω σου. Μέχρι να κάνει ο μπροστινός κάτι τρελά ζιγζάκ έτσι και να αρχίσεις να βγεις από το κλίμα στο οποίο έχεις μπει.

Μου λέτε χρόνια πολλά. Εντάξει ρε παιδιά, μου είπατε το 15 Αύγουστο. Όχι, καλά κάνετε. Και όντως γιορτάζουν κάποιοι σήμερα, λέει.

αφού το ρίξαμε στην αυτοσυμπόνια, θα κλείσουμε με ένα για την αυτοβελτίωση. Να τονίσουμε και εμείς το εγώ μας όπως ο Τραμπ.

Ό,τι καταλαβαίνετε, ο Πάνος Λέακατζης ήταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού στις 7 αύριο το πρωί. Bye, yeah.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Best 92,6.
9: Choose Music.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ χαρούμενη. Σε δίνω στεγνά τώρα. Θα σε δω στεγνά. Πρέπει να σας πω ότι πετάει η Μανίνα σήμερα.
1: Πετάω.
0: Διότι μετά τις 10 και λίγα λεπτά θα πάει να δει το ντοκιμαντέρ των Oasis. Για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολύ καλά λόγια. Είναι σαν να έχει κερδίσει τον Τζόκερ.
1: Σαν να είχα κερδίσει τον Τζόκερ θα ήταν αν ήμουν στην χθεσινή πρεμιέρα στο Λονδίνο. Αυτό θα ήταν όντως.
0: Οπότε θα έρθουμε με ρεπορτάζ και εντυπώσεις.
1: Θα έρθω με ρεπορτάζ και εντυπώσεις και κανονικά θα πρέπει να έρθεις και εσύ. Αλλά έχεις άλλες υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε.
0: Έχω άλλη δουλειά. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Την Πέμπτη βγαίνει το ντοκιμαντέρ έτσι και αλλιώς. Δεν είναι πολλές ημέρες. Όποιος θέλει θα το δει. Από Πέμπτη ξεκινάει.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρέα στις 10 παιδιά. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. 8 και 9. Δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Μπες. Τα μικρόφωνα για τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Με το Μάριο Κοντούλη απέναντί μας να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Εννοείται, περιμένουμε μηνύματα από εσάς στο live και στα social. Ξέρετε, ως τις 10 εδώ θα είμαστε παρέα. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, μας το στέλνετε από social προσωπικά εκπομπή σταθμού μέχρι το live 24 που κάθε πρωί εδώ παίρνει φωτιά. Άντε, πάμε να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: Σήμερα πάντως θα είναι μια περίεργη μέρα για τα μουσικά μου γούστα.
1: Γιατί?
0: Διότι στις 10 η ώρα θα δω το ντοκιμαντέρ των Oasis.
1: Ναι.
0: Και στις 9 το βράδυ θα δω και η pop extravaganza στην Τεχνόπολη. Γιατί έχω να συνοδεύσω
1: την ειδική συνεργάτρια
0: κληρώσεων. Για την οποία το έχουμε κλείσει εδώ και ένα μήνα αυτό.
1: Είναι κάποιο σημαντικό και υπόψη συγκροτήμα?
0: Όχι, δεν είναι κανένα σημαντικό και υπόψη συγκρότημα, γιατί να ξέρεις τα σημαντικά και υπόψη συγκροτήματα είναι πιο δύσκολο να βρεις εισιτήριο και έρχονται πιο δύσκολα στην πόλη σου από ότι Taylor Swift.
1: Οπότε αυτή τι
0: είναι? Τέτοια η φάση. Είναι κάτι μπάντες που παίζουν τα hits, Korean bands, πιο ξέρεις.
1: Είναι και hip-hop όμως, δεν είναι ελληνικές μπάντες που διασκευάζουν?
0: Όχι, όχι, και hip-hop είναι. Που έρχονται και κάνουν
1: Β' διαλογή σας.
0: Ναι, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, tribute band.
1: Α, οκ, οκ. Εντάξει, αλλά
0: όχι για ένα μόνο συγκρότημα. Δηλαδή, θα παίξουν μόνο Blackpink, ας πούμε. Θα παίξουν τις μεγάλες επιτυχίες των K-pop συγκροτημάτων αντρικών γυναικείων.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ένα συγκρότημα ή θα είναι διάφορα?
0: Ναι, νομίζω ένα θα είναι. Δεν έχω κατάλληλε λεπτομέρειες. Θα σας πω αύριο.
1: Μάλιστα, θα ήταν
0: για αυτή
1: πολύ
0: την εμπειρία. Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει ότι θα βρω και ακροατές εκεί με τα παιδιά τους. κάτι μου λέει ότι θα έχουμε σήμερα συναντήσεις. Κάποια reunion εκεί. Δηλαδή, περισσότερο θα δω εκεί παρά στο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Επίσης, με συγκινεί πάρα πολύ που ασχολείστε με το τι έγινε με την μπαταρία μου. Η μπαταρία μου ζει.
1: Λειτουργεί.
0: Ζει. Τσακίστε τους να ζει. Θα δούμε πώς. Εντάξει, τη φόρτισα. Με κάθε πιθανό τρόπο. Λειτουργεί το αμάξι τώρα.
1: Μια χαρά.
0: Πρέπει, όπως μου είπε και ο αγαπημένος μου μηχανικός αυτοκινήτων, μην ξεχάσεις πάλι τίποτα, ούτε για 5 λεπτά δεν θα αντέξει.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Η θετική είδηση, η καλή είδηση της ημέρας και εξού και ο Λέξ που ακούμε, παιδιά, και ανεβάζουμε έτσι στροφές, είναι ότι από χθες ανακοινώθηκε επίσημα ότι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, το μόνιμο τραγούδι της οποίας έγραψε ο Λέξ, είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδας στην κατεβασιά για τα Όσκαρ. Δεν σημαίνει ότι θα είναι όντως υποψήφια στην τελική πεντάδα, ξέρω πώς εσύ.
0: Όχι, εμείς αυτή προτείνουμε.
1: Αυτή προτείνουμε,
0: χώρα.
1: Θα τη δουν η κριτική επιτροπή, δεν ξέρω ποιοι είναι, θα ψηφίσουν. Και ευχόμαστε, εννοείται, όντως να φτάσει μέχρι τη βραδιά της απονομής. Γιάννης Οικονομίδης, τα λέγαμε και πριν, από πόσο καιρό τον είχαμε φέρει εδώ το Γιάννη?
0: Αρκετό,
1: Αρκετό. Οπότε
0: βγήκε η ταινία.
1: Ναι, μπορείτε να αναζητήσετε στο Mixcloud, όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές ούτως ή άλλως, μπορείτε να αναζητήσετε και εκείνη την συνέντευξη. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο Γιάννη Οικονομίδη.

0: ζόρικη ταινία πολύ, ζόρικο και το τραγούδι του Λεξ. Ξανά καλή επιτυχία στο Γιάννη Οικονομίδη. Να πούμε εδώ, να θυμίσουμε ότι είναι η ταινία του που έχει κόψει μέχρι σήμερα τα περισσότερα εισιτήρια, έτσι.
1: Από με διαφορά
0: τη φιλμογραφία του. Μακάρι να πάνε όλα και να φτάσει, να πάνε όλα καλά και να φτάσει ο Γιάννης μέχρι την μεγάλη βραδιά, μέχρι τη μεγάλη οσκαρική βραδιά.
1: Νομίζω ότι είναι λογικό που έχει κόψει τα περισσότερα εισιτήρια, με την έννοια ότι είναι και πιο mainstream, αν μπορείς να την πεις mainstream, ναι, μέσα εισαγωγικά, από τις άλλες του ταινίες.
0: Πολύ σκληρή ταινία, βέβαια, έτσι.
1: Πολύ, δηλαδή, πολύ, είναι... αλλά ανοιχτή στο. Θα πω.
0: Ναι, προσβάσιμη, να... προσβάσιμη. Έτσι, για να το πούμε. Δεν είναι art house, ας πούμε, ταινία.
1: Όχι.
0: Αλλά. Είναι σκληρή ταινία. Είναι ζόρικη ταινία. Και γι' αυτό μάλλον πολύ αληθινή. Anyway, καλή επιτυχία ξανά, τρίτη και τελευταία φορά
1: ξανά
0: στο Γιάννη. Ο μήνας έχει 8 λοιπόν. Καμιά επέτειο, καμιά γιορτή να.
1: Κοίτα, έχει κάτι περίεργες γιορτές εδώ πέρα. Γιατί εκτός ότι γιορτάζει η Καλαμιώτησα και η Καλαμία.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Λέει ότι γιορτάζει και η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
0: Γιορτάζουν στη Ρόδο, δηλαδή. Τους Ροδίτες δεν λένε τσαμπίκους.
1: Ναι. Μήπως στη Ρόδο γιορτάζουν όλοι αυτοί, γιατί Μαρίες και Παναγιώτες, ως γνωστόν, έχουμε ήδη γιορτάσει το 15 Αύγουστο. Άντε να ξαναγιορτάσουμε στις 21 Νοέμβρη. Ναι. Φτάνει. Πόσες άλλες φορές να γιορτάσουμε. Κατά τα άλλα, είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σαν σήμερα, διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών το 1822. Ο ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ανηματεώνεται και ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου. Το 1919, σαν σήμερα, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν μαζί τους και πολλοί Ιταλοί, mm-hmm. που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έχουμε και άλλα. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν κύκλους κάνει η ιστορία.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Όπως έλεγε και στα 100 χρόνια μοναξιά η μαμά Ούρσουλα, ότι αυτό που λες και εσύ, ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται διαρκώς σε κύκλους. Τίποτα δεν ολοκληρώνεται ποτέ, απλά επαναλαμβάνεται.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ξεκάθαρα. 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία, καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία.
0: Ναι,
1: η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν απλά να του κολλήσουν 5.000 στο μέτωπο. Είναι μακριά. Ενώ το 2005 τέλος, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιεί τη συνάντηση του πρωθυπουργού τότε Κώστα Καρμανλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε εμάς έχουν αλλάξει 500, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι.
1: Η συνάντηση γίνεται στη Χαλκιδική και ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτηρίζει την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εκφράζει τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, αυτού Κυπριακού πραγματικά δηλαδή, πόσα χρόνια λύνεται, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας και ΕΕ. Τώρα, γενέθλια θα είχε ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Ο Πίτερ Σέλερς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925, ο Βρετανός κωμικός. Και ο Ευγένιος Τριβιδάς, ο οποίος ζει ακόμα, γεννήθηκε το 1946. Είναι δηλαδή 80 ετών.
0: Νομίζω έβγαλε και πρόσφατα άλλο ένα βιβλίο. Ξέρετε τι είναι, ποια είναι η κανονική, ας πούμε, δουλειά?
1: Εγκληματολόγος
0: ο Ευγένιος Τριβιζάς. Και γράφει, είναι ο πιο διάσημος Έλληνας παραμυθάς, ας πούμε, της γενιάς του τουλάχιστον.
1: Εμείς έχουμε καμιά κατοσταριά βιβλία από το σπίτι του Ευγένιου Τριβιζά τώρα.
0: Αρέσουν στη μικρή.
1: Πάρα πολύ. Όταν ήταν και πιο μικρή, τώρα εντάξει, έχει μεγαλώσει λίγο, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα πώς δεν τα λέμε διαδραστικά, πώς τα λέμε αυτά τα βιβλία, τα 68 ντολμαδάκια, πώς τα λένε, τα 122 μπλε ρουμπίνια.
0: Ναι, έχω διαβάσει ποτέ Τριβιζά, νομίζω.
1: Έχει αυτά μεγάλα βιβλία που διαλέγεις εσύ την εξέλιξη της ιστορίας. Μαδάκια, πώς τα λένε, τα 122 μπλε ρουμπίνια.
0: Ναι, έχω διαβάσει ποτέ Τριβιζά, νομίζω.
1: Έχει αυτά μεγάλα βιβλία που διαλέγεις εσύ την εξέλιξη της ιστορίας.

0: 34 σαν σήμερα, έφυγε μία πολύ κοντινή στην καρδιά μου, διότι μένω και στην οδό που την τιμά.
1: Λέλα Καραγιάννη.
0: Η Λέλα Καραγιάννη. Που η οποία, τι ήταν η Λέλα Καραγιάννη, ήταν αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής και εκτελέστηκε σαν σήμερα το 1944 από τους Γερμανούς.

0: Λοιπόν, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα είναι της Παναγιάς της Τσαμπίκας. Στη Ρόδο μας στέλνουν. Αλλά όλα αυτά είναι έτσι, διότι σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Τα γενέθλια της Θεοτόκου. Okay. Εξού και η γιορτή. Το θέμα είναι ότι σήμερα είναι 8 Σεπτεμβρίου. Uh-huh. Άρα η Παναγία στο και στο ζώδιο είναι Παρθένος. Δεν είναι φοβερή σύμπτωση.
1: Πώς δένουν όλα γλυκά.
0: Δένουν όλα γλυκά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στη Ρόδο. Να περάσετε τέλεια σήμερα στη μεγάλη αυτή γιορτή.
1: Στέλνει εδώ μια φίλη για τον Ευγένιο Τριβιζά που μνημονεύσαμε, που έχει γενέθλια, ότι και βιβλία βγάζει ακόμα, παιδικά αλλά και εφηβικά. Mm-hmm. Και μάλιστα λέει: πες τη Μανίνα να το ψάξει για την κόρη της. Φαντάσου θα διαβάζει φίλη μου ετών 32. Oh. Για τσεκάρε το.
0: Το τσεκάρε.
1: Λοιπόν, και πάμε για το πρώτο διάλειμμα, μια και κοντεύει 8.30.

0: Θυμίζω ότι για λίγο ακόμα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μία ακόμη παιδική ταινία. Αυτή την Παρασκευή, στις 11 του μήνα, Lilo and Stitch, η ταινία που άνοιξε τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park Your Cinema Kids στη live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα.
1: Και αν θέλετε η καθημερινή φροντίδα του στόματός σας να καλύπτει κάθε σας ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouthwashes. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharma Care Mouthwashes, διαθέσιμα στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις!
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Best 92,6. Choose music.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ας τρέξουμε λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα από την κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. Στο μανιφέστο, κουμπαράς για τη νέα γενιά, πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν επίσης μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και στον ελεύθερο τύπο ο Κυριάκος Πιερακάκης, πώς θα χτιστεί το εφάπαξ εντός αγωγικών στα 18 έτη, όσον αφορά το κουμπαρά για τα παιδιά, αυτό που συζητούσαμε και χθες και συζητιέται ακόμη πάρα πολύ. Τρίτη είναι όμως σήμερα, έχουμε άρα προσλήψεις. Σήμερα είναι 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο μέσα από 24 προκηρύξεις για το δημόσιο. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο είναι η ακροδεξιά ανατριχύλα, όπως γράφουν, στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Merz.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε στην απογευματινή επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή, η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό επίσης πολύ σημαντικό θεωρώ. Νέα προλαβαίνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος. Τι θα γίνει με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας επίσης που έμεινε στη μέση λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Να έχουμε τον ύμαστε για τον προστάτη. Πότε είμαστε και πότε είπαμε ότι κοιταζόμαστε οι άντρες, εσύ που ξέρεις γιατρέ.
1: Νομίζω μετά τα 50. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θα ξέρω και τα δικά σας.
0: Μισές δουλειές. Μισές δουλειές. Άμα ξέρετε.
1: Πάτε. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Ξέρω.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν είσαι ακόμα. Δεν είσαι κλειστό τα 50. Εντάξει.
0: Καλά είμαι λες.
1: Πιστεύω ότι μέχρι τα 50 σε καλά. Ας μας στείλουν εδώ ακρότες, αν μπορούν να ξέρουν.
0: Στην καθημερινή.
1: Και ένα γκουγκλάρισμα θα σε βοηθήσει.
0: Δεν γκουγκλάρουμε ποτέ ιατρικά θέματα.
1: Το πότε να πάω για εξέταση προστάτη μπορείς. Μην ρωτήσεις τι έχει τον ήχη μου. Θα σου πει καρκίνο σίγουρα. Έβγαλε μια μανά μαυράκι τον ήχη μου. Καρκίνος, πεθαίνει.
0: Στάνταρ, ρε. Λοιπόν, παίρνει μου γκουγκλάρω ευθύς αμέσως για να μην νομίζεις δηλαδή ότι φοβάμαι. Πότε στα 50 για άνδρες με μέσο κίνδυνο και χωρίς οικογενειακό ιστορικό, μια χαρά.
1: Ορίστε.
0: Στα 45 για άνδρες με αυξημένο κίνδυνο, όχι. Στα 40 για άνδρες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό. Α, έχω 3 χρόνια ακόμη.
1: Χαρά.
0: Εντάξει. και ζαμπών και Στέφανε. Στην καθημερινή σήμερα, η επόμενη ημέρα μετά το θρίαμβο της AfD, ενώ διαβάζουμε και γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ υπάρχει και το δίλημα της ακυβερνησίας. Και τέλος, στα νέα σήμερα, 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται λοιπόν ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων.
1: Πώς θα επιδοποιούνται δηλαδή?
0: Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις, γράφουν στα νέα. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Άρα θα στέλνετε το μήνυμα μόνο σε.
1: Όχι, και κοίτα να σου έρθει το μήνυμα τώρα και να σε πιάσει υπαρξιακό τέτοιο. Να σου έρθει το μήνυμα το 112 και να σου χαλάσει τη χρονιά, όχι τη μέρα μόνο.
0: Εντάξει, ηλικιωμένος λέει.
1: Εντάξει, πάντως το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα μηνύματα και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι όχι. Θα του έρχεται ένα 112. Εγώ πιστεύω ότι οι απαταιώνες θα μπουν και σε αυτό. Θα στέλνουν δίθεν μηνύματα να σε προλάβουν για να σε σώσουν και θα μπερδεύονται και με αυτά. Τέλος πάντων, είναι μια προσπάθεια.
0: Είναι μια προσπάθεια.
1: Το αφήνουμε, ναι.
0: Μετράει η προσπάθεια και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των εφημερίδων.

0: Να τα δω και τα φιλαράκια μας από Χίο. Και φέτος φιστικοβουτυρώνουμε και σας ακούμε, λέει. Καλή σεζόν, αδέρφια. Καλή σεζόν, παιδιά, εκεί πέρα με το μαγικό σας φιστικοβούτυρο. Πρέπει να σας πω ότι μου έχουν κάνει την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, μιας και τα λέμε όλα εδώ πέρα.
1: Μη συγχωρείς, εσύ ρώτησες.
0: Μου περιγράφουν
1: εσύ
0: όλο
1: λύσαξες.
0: Το προτσές που λέγανε και οι σύντροφοι παλιά. Εκεί στα γκουρλάκ.
1: Το προτσές, γιατί είναι κολονοσκόπηση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η κολονοσκόπηση είναι δύσκολη.
0: Και βλέπω ότι είμαι και 2 χρόνια πάνω από το όριο.
1: Ναι.
0: Λενάδα. Τι έχουμε εδώ ιατρικό προσωπικό.
1: Πέρσι που τα λέγαμε εδώ πέρα, Σεπτέμβριο που πήγα εγώ, δεν λέγαμε. Απλά δεν θες. Σε καταλαβαίνουμε. Δεν είναι απλή. Είναι... Δεν είναι για, για δειλούς η κολονοσκόπηση. Είναι για φλόρους.
0: Είναι για αρχόντους, όχι για λινάτσες.
1: Είναι για γενναίους. Σε πάση περιπτώσει δεν είναι και τίποτα απ' την άλλη. Μια μέρα είναι. Μια μέρα είναι που θα πρέπει να μην... Αυτό η αφαγεία είναι το πρόβλημα.
0: Η αφαγεία
1: και αυτό το αειδιαστικό υγρό που πίνεις όλη μέρα.
0: Φω,
1: αφαγεία ούτε
0: δεν μπορείς, ούτε
1: τσίχλα δεν μ' άφηναν να φάω. Έφαγα
0: μόνο νερό. Δηλαδή είναι η φάση. Μην
1: ούτε καν νερό. Εντάξει, το νερό το πίνεις. Απλά το πίνεις με αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι και έχω στα πιο 2 λίτρα από αυτό, 2,5 πόσο πίνεις.
0: Άρα μόνο αυτό είναι όλη τη μέρα.
1: Ναι, δεν θέλει να το δεχτεί με τίποτα.
0: Δεν μπορεί, ναι. Παιδί μου.
1: Ναι, ένα 24ωρο είναι αυτό.
0: Αν καπνίζεις, μπορείς να καπνίσεις.
1: Μπορείς, αυτό είναι το ερώτημα. Μπορείς εσύ, χωρίς γεύση, χωρίς φαΐ.
0: Τι χωρίς πρέπει τίποτα. Κάπου πρέπει να πλήξεις τον πόνο σου.
1: Ναι, μπορείς, ναι. Μπορείς, δεν σε επηρεάζει αυτό.
0: Ενώ, απλώς, όλα αυτά ενώ ακούμε το Justify My Love.
1: Ναι, πολύ σεξι.
0: Πάρα πολύ σεξι. Αχ, με τις υγείες μας, παιδιά, να είμαστε καλά. Αλλά όμως πέρα από την πλάκα, όπως μας είπε εδώ πέρα ένας φίλος και αδερφός, όταν πήγε και την έκανε την κολονοσκόπηση σε ηλικία. Σαν εμάς, κάτι του βρήκανε και ο γιατρός πήγε και του είπε «Μεγάλε, έκανες ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό σου με αυτή την εξέταση». Και είναι υγιέστατος και ακμεότατος, έτσι. Οπότε, πέρα από την πλάκα και το φόβο και την ταλέπα που μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία, ας το βάλουμε όλοι μπρος. Αυτό είναι το
1: 4 λίτρα είναι, το έχω ξεχάσει. Καλά, ο κάθε γιατρός και το κάθε νοσοκομείο και το κάθε εξεταστικό και πώς το λένε, διαγνωστικό κέντρο λέει άλλη. Δίνει άλλη τέτοια. Δίνει άλλη προτσέσ, άλλο προτσέσ.
0: Άλλο προτσέσ.
1: Αλλά γενικώς είναι πάρα πολύ το νερό. Πήγαινε να σε περιποιηθούν εκεί.
0: Αφροδίτη, εσύ που στέλνεις έλα για κολονοσκόπηση, θα σε περιποιηθούμε. Δεν ακούγεται πάρα πολύ promising αυτό εδώ πέρα.
1: Ακούγεται σαν απειλή.
0: Αλλά στείλει πληροφορίες.
1: Σου έκανε μια πρόταση που δεν μπορείς να αρνηθείς, Αφροδίτη. Το πιο ωραίο στην κολονοσκόπηση είναι το after effect.
0: Ποιο είναι το after effect? Έχει και after effect.
1: Όχι μωρέ, επειδή σου κάνουν μέθη. Αλλά εμένα δεν μου κάνουν, δεν κοιμήθηκα.
0: Α, είναι και μέθη.
1: Δεν με κοίμησε εμένα ο γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μαρίος συγκλονίστηκε, ναι, δεν με κοίμησε, γιατί γενικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ η φάση. Είχα συνέστηση του τι σημαίνει, απλά δεν ένιωθα τίποτα. Αλλά μου έλεγε, να εδώ βλέπω αυτό, εδώ βλέπω κάτι άλλο.
0: Βογκάω σαν τη Μαντόνα χωρίς να περνάω αυτό που περνάει η Μαντόνα τώρα.
1: Κάτι ανάλογο θα περάσεις.

0: again.
1: Εντάξει, μα είμαστε πραγματικά η επιτομή του Gen Xer εδώ πέρα.
2: Γιατί, τι έγινε, τι.
1: Justify my love, πριν από πίσω και να μιλάμε εδώ με τρέλα για την κολονοσκόπηση. Και έχουν όλοι συμμετάσχει, δηλαδή έχουν μπει όλοι με φόρα στη συζήτηση. Κανείς δεν είπε, έλα ρε παιδιά, πείτε τίποτα άλλο. Όχι, εδώ. Πολύ κόσμο.
2: Πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξή, δεν είπαμε τίποτα. Μόνο σου το ξεκίνησε. Για τον προστάτη ρώτησε στην αρχή και μετά σε έπιασε κολονοσκόπηση.
2: Ωραία, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Αγχώσατε πάρα πολύ τώρα. Δηλαδή, πάμε να διάλειμμα, πάμε μια ανάσταση. Μου μαμά.
1: Βλέπει εδώ, υπάρχει κόσμο που λέει ότι σώθηκε από την κολονοσκόπηση.
2: Δεν μπορώ πραγματικά. Τώρα μου έχετε κόψει τα αυτιά, με έχει πιάσει φαγούρα. Δεν ξέρω.
1: Μην του το κάνει fidgeting όλη μέρα. Μην του στέλνετε κι άλλα τέπο, το λένε τρομακτικά. Πιο after λέει που το έντερο είναι γεμάτο αέρα και νομίζω θα πεθάνει από τον πόνο. Δεν ισχύει αυτό.
2: Το προτσές βαριέμαι. Όχι την εξέταση περσέ.
1: Σε καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό το πρόβλημα είχαμε όλοι. Δεν είχαμε πρόβλημα με την εξέταση. Μέθη θα σου κάνω, δεν καταλάβεις τίποτα.
2: Ανεβαίνουμε τώρα όμως, δεν μασάμε.
1: Έτσι.
2: Θα γίνει εξέταση.
1: Έλα ντεράκι μου.
2: Έλα ντεράκι μου. Ευχαριστούμε παιδιά για τα μηνύματα. Έτσι θα κάνουμε και λίγη πλάκα. Αν και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα όπως όλες τις εξετάσεις και είναι βλακεία, έτσι για να πούμε και το.
1: Του στραβού το δίκαιο θα λέγαμε.
2: Να πούμε και το ηθικό ρε παιδί μου δίδαγμα, όσο κλεισέ και αν ακούγεται, αφού μπορούμε να τα κάνουμε αυτά και να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να προλαβαίνουμε τα χειρότερα και οι γυναίκες με τις εξετάσεις με το ΠΑΠ και το μαστό και οι άντρες με προστάτη, ας τα κάνουμε. Μην είμαστε. Ηλίθι, για να το πω ναι. Κομψά, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ας τα κάνουμε και να προσέχουμε για να έχουμε και πάμε όλο ταχώς για το δεύτερο διάλειμμα. Γιατί εδώ πέρα μου έχουν ψήσει το ψάρι στα χείλη. Θα πάω! Εντάξει.
1: Μα μοιάζει καθόλου το δεύτερο να πάει.
2: Καθόλου, ε!
1: Θέλω να πω εντάξει. Μέχρι τα 50 έχεις, από τα 45 ξεκινάει βέβαια.
2: Ναι, το πάμε αυτό.
1: Αλλά εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα να πάρουμε μια ανανάσα.
1: Παθαίνεις τίποτα εσύ.
2: Λες,
1: άμα το καλά δεν παθαίνεις τίποτα πολύ.
2: Πάμε για το break. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι το φυσικό αέριο για λίγο ακόμη συνεχίζει αυτές τις προβολές στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα βρείτε πληροφορίες για την προβολή την παραμεθαυριανή στις 11 του μήνα και θα λάβετε και μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Να σου δώσω ζελεδάκια Vita Fix από την Ιντερμέντ.
2: Νόμιζα ζελεδάκια. Για πες.
1: Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια Vita Fix από την Ιντερμέντ, που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Δύο επιλογές έχουμε. Έχουμε το Vita Fix Immuno από τη μία, σε σχήμα αστεράκι, με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά εκχυλίσματα και γεύσεις μέουρου. Mm-hmm. Και έχουμε και το Vita Fix Multi Pro Bio, που είναι για σένα τώρα, μιας και μιλάμε για έντερο. Από την άλλη, έχουμε αυτό σε σχήμα κουδάκι. Okay. Με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες Α, Δ, Σ, Μ, φολικό και γεύση φράουλας. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδη μεσίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Best 92,6. We the music.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Πάμε λοιπόν γερά εδώ στην Πεστάρα, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα και τη μουσική ήμασταν μέχρι τώρα και θα είμαστε μέχρι τις 10 η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Μάριο Γκοντούλη να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας πάρα πολλά και σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι στέλνετε στο Live24 και στα social.
1: Εκτός από αυτές την τρομοκρατία που
0: στέλνετε. Λοιπόν, σταματήστε με την ιατρική τρομοκρατία.
1: Τελείωνε Μίχο. Μία που θα σου μπει και μία που θα σου βγει. Όλα καλά.
0: Τι το ήθελα.
1: Εσύ από σένα ξεκινήσει όλο αυτό.
0: Ισχύει, ισχύει, επιβεβαιώνω, ισχύει. Τέλος πάντων, ας πάμε σε άλλα θέματα, ωραία, θετικά και αλέγρα. Η Air France που λέτε και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 ολόκληρα χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Αχ, Παρισάκι. Τις πιο ωραίες πόλεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν.
1: Δεν έχω χειρότερο. Τέλειωσε, θα σου πω.
0: Πρόσεξε, το Σάββατο που μας έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, έχουμε φιέστα. Από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shoppingland στην Κηφισιά. Και η Μπεστάρα θα είναι εκεί σε μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπηδάκη. Και θα έχουμε μετά από τις 4.30 έως τις 6.30 ένα κοκτέιλ DJ set από τον Πάνο Λάκατζη. Γενικά θα είναι ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά. Παριζιάνικο άρωμα. Οπότε be there, be best για να τη δείτε λίγο γαλλικά και συγκεκριμένα παριζιάνικα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ κάνω και γαλλικά στο Duolingo, όπως έχουμε πει.
0: Εσύ είσαι ήδη εκεί,
1: και
0: λοιπόν.
1: Είμαι ήδη εκεί και επίσης θέλω να σου πω ότι δεν έχω χειρότερο από τους ανθρώπους που αναφέρονται στις πόλεις με υποκοριστικό. Αχ, ένα Λονδινάκι να πηγαίναμε τώρα.
0: Παρισάκι, ναι.
1: Ένα Παρισάκι. Αχ, Παρισάκι.
0: Δεν
1: ωραίο.
0: Προσφέρονται όλες οι πόλεις όμως για τέτοιο. Τη Ρώμη δεν μπορεί να τι θα πει, μια Ρωμούλα.
1: Εντάξει, προφανώς δεν προσφέρονται όλες τις πόλεις. Έτσι και αλλιώς το Παρισάκι και το Λονδινάκι είναι που κάνουν αυτό, το σουξές αυτά. Αχ, ένα Σαββατοκύριακο Παρισάκι τώρα, τι ωραία αυτά. Δεν έχω χειρότερο, όμως
0: πάντα
1: τρίχα τώρα ήδη.
0: Γιατί,
1: γιατί είναι τρομερά, πώς το λένε. Αυτάρεσκο, αλλά ζωνικό δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ότι το έχει στο Λονδινάκι για Κυψέλη Παγκράτη η φάση.
0: Ναι, ναι, ναι. Όντως. Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
1: Χαλαρώστε με το Λονδινάκι.
0: Μην την αρπάζετε, παιδιά. Λοιπόν, attention s'il vous plaît τώρα. Θέλω την προσοχή σας. Γιατί χθες είδα ένα ντοκιμαντέρ πάρα πολύ ωραίο.
1: Σαν αυτό που θα δω, εγώ αποκλείεται.
0: Τόσο ωραίο δεν θα είναι τίποτα τώρα. Ούτε ο νονός δεν θα είναι τόσο ωραίο όσο το ντοκιμαντέρ για τους Oasis. Λοιπόν, είδα ένα ντοκιμαντέρ που έχει συζητηθεί πολύ τους τελευταίους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Και πλέον στριμάρει και μπορείτε να το βρείτε.
1: Ναι.
0: Ο αγγλικός του τίτλος δεν υπάρχει ελληνικός ακόμη. Είναι, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Everyone is lying to you for money. Όλοι σου λένε ψέματα για τα φράγκα, για τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ερώτηση και θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Πόσοι και πόσες από αυτή την τεράστια μπεστική παρέα έχουν ασχοληθεί, έχουν παίξει, έχουν κερδίσει, έχουν χάσει με κρυπτονομίσματα. Στείλτε μας το live και στα
1: για
0: social.
1: Για κρυπτονομίσματα είναι το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Και έχει όμως και μια πτυχή πολύ ιδιαίτερη που έχει να κάνει με το ποιος το έφτιαξε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, πείτε μας για κρύπτο. Ποια είναι η εμπειρία σας, αν είναι θετική, αρνητική ή καμία, τέλος πάντων, τι ξέρετε για όλο αυτό το πράγμα. Ή εσείς ή κάποιος φίλος σας, όχι.
1: Εγώ πάντως τίποτα, δεν μπορώ να συνεισφέρω στην κουβέντα.
0: Παρομοίως και δεν καταλαβαίνω κιόλας.

0: Αυτό είναι ένα τρομερό τραγούδι που είχε γράψει ο Αμερικανός ράπερ ο Μάικλ Μορ πριν από κανένα 2-3 χρόνια, τότε πότε γίνονταν οι μεγάλες αμερικανικές διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια για την Παλαιστίνη και για την γενοκτονία που διαπράτεται στη Γάζα. Ο οποίος Μάικλ Μορ σε μια συναυλία που έπαιζε support στον Ed Sheeran, ανάμεσα στα τραγούδια είπε, ξέρω εγώ, ότι επειδή είμαι πατέρας, ας πούμε, και έχω ένα παιδί 11 χρονών, ένα κοριτσάκι, και θέλω να μεγαλώσει όπως θέλω το δικό μου κοριτσάκι να μεγαλώσει, χωρίς να φοβάται ότι θα το πλακώσουν οι βόμβες, έτσι θέλω για τα παιδιά της Παλαιστίνης κτλ. Και αμέσως το σιωνιστικό λόμπι, ας το πούμε έτσι, ζήτησε την αποπομπή του από την περιοδία του Ed Sheeran και ενδεχομένως και από τον πλανήτη Γη. Παρένθεση αυτό. Επιστρέφουμε τώρα στα κρύπτο που σας έλεγα πριν. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα εδώ πέρα για το TST κρύπτο. Λοιπόν, είδα το ντοκιμαντέρ Everyone is Lying to You for Money, η ιδιαιτερότητα του οποίου έγκυται στο ότι ο δημιουργός του είναι ένας πολύ γνωστός, είναι ένας celebrity ηθοποιός, ο οποίος παράλληλα όμως έχει σπουδάσει και οικονομικά. Και τον έχουμε συνδέσει όλοι με έναν ρόλο που έκανε στην αρχή της καριέρας του, στην σειρά εκείνη που έσπαγε τα ταμεία,
1: ναι.
0: Το The O.C. Τι θυμάσαι τη σειρά αυτή?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Είναι δυνατόν? Πρέπει να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που δεν έχει δει το O.C.
1: Τι είναι το O.C.?
0: Έλα, πλάκα κάνεις.
1: Όχι, πλάκα. Αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος είναι ο ηθοποιός, γιατί είμαστε
0: δένειγμα. Ο Μπεν Μακένζι.
1: Ούτε αυτό δεν το ξέρω.
0: Έλα, Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Μπεν Μακένζι, παιδί μου.
1: Δείξε μου τον Μπεν Μακένζι.
0: Ο Μπεν Μακένζι.
1: Ναι, άνοιξε τον, εγώ δεν βλέπω τόσο μακριά. Τι
0: η σειρά The O.C. Εκείνη η teen σειρά τύπου Beverly Hills που ήταν. Που έσπαγε τα ταμεία, γινόταν χαμός.
1: Την
0: βλέπανε
1: την
0: σε όλο
1: δει,
0: τον πλανήτη.
1: Δεν έχω ιδέα για την πρόβλημα.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Ούτε αυτόν τον κύριο τον ξέρω.
0: Το The O.C.
1: Άντε πάλι το δύο. Όσο φορέ και να μου το πει, δεν θα το αναγνωρίσω. Ήμουν προφανώς 35 χρονών όταν βγήκε το teen movie
0: το
1: αυτό.
0: Το DOC, ρε παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν. Το DOC.
1: Λοιπόν, πότε βγήκε το DOC, τι γραφική, πάνω
0: βγήκε
1: πάνω, πάνω, πάνω.
0: Το τελευταίο επεισόδιο ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου του 2003 και σταμάτησε 22 Φεβρουαρίου του 2007.
1: Εγώ το 2003, γιατί να βλέπω την σειρά που ήμουνα 27 χρονών.
0: Εντάξει, έχεις ένα δίκιο, ναι, έχεις ένα δίκιο.
1: Ήμουν 27 χρονών.
0: Που έπαιζε και η Μίσα Μπάρτον, που έπαιζε και ο Άνταμ Μπρόντι.
1: Μίσα Μπάρτον δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Μπεν Μακένζι, συνδεδεμένος στους αιώνες των αιώνων, να μείνει με εκείνο του το ρόλο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως αφηγείται και στο ντοκιμαντέρ, και δεν είναι spoiler αυτό, δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί δεν καταλαβαίνω πολλά που έχουν να κάνουν με το κρύπτο.
1: Έχει και spoiler το ντοκιμαντέρ. Πώς γίνεται?
0: Ρε παιδί μου, ο τύπος έκανε ένα ντοκιμαντέρ για να δείξει με πάρα πολύ απλό τρόπο ότι όλη αυτή η ιστορία με τα κρυπτονομίσματα στην πραγματικότητα είναι μια τεράστια απάτη, είναι ένα πυραμιδικό σχήμα, και ότι αν όχι όλοι, οι πολύ υψηλά ιστάμενοι σε όλο αυτό το σύμπαν του κρυπτονομίσματος είναι ουσιαστικά σαν τον Bernie Madoff, απατεώνες.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτά τα λεφτά έχει χάσει κόσμος πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου χάνει. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κόσμος συνεχίζει να πιστεύει στα κρύπτο.
1: Εδώ είναι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή έχει συνεντεύξεις με ανθρώπους που χάσανε το βιός τους από μια συγκεκριμένη εταιρεία, δεν ξέρω πώς τη λένε, κρυπτονομισμάτων που κράσαρε,
1: ναι,
0: πριν από λίγα χρόνια. Χάσανε πολύ χρήμα. Παρ' όλα αυτά, λέει, εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε στα κρυπτονομίσματα, στη λογική, απλά δεν πιστεύουμε στη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Άρα συνεχίζουν, εννοείς. Άρα... Μόνο τους έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Άρα ναι,
1: πάντως,
0: συνεχίζουν.
1: Πολλοί κόσμος τα έχει δοκιμάσει και από τα μηνύματα που μας στείλανε εδώ και άλλες φορές που τα έχουμε συζητήσει τα κρυπτονομίσματα. Βλέπω κάθε φορά με έκπληξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο περιβάλλον μου δεν έχει τύχει, ότι έχουν δοκιμάσει άνθρωποι με αυτά και κάποιοι, κοίτα, έχουν βγάλει και λεφτά. Εντάξει, όχι πάρα πολλά.
0: Ότι
1: αλλά
0: παίζει κόσμος.
1: Να σου λέει κάποιος εδώ, προεξαετίας μπήκαμε 800 ευρώ, βγήκαμε 1400. Θέλει γνώση, δάλλος απλά τζογάρης.
0: Ναι, εντάξει, δεν έβαλες και κανένα τρελό ποσό, χωρίς να υποτιμώ την αξία των 800 ευρώ, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Να εξηγηθούμε, αλλά μιλάμε τώρα, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν παίζει 800, που παίζει 8.000. Και βάλε. Το θέμα είναι όμως αυτό που εγώ αποκόμισα από αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι ότι πες ότι εγώ,
1: ναι,
0: αγοράζω αύριο 20.000 κρυπτονομίσματα. 20.000 ευρώ, δεν ξέρω σε τι αντιστοιχούν,
1: ναι, ναι,
0: ξέρω 5 κρυπτονομίσματα, πόσα είναι. Αυτό που εγώ δεν αντιλήφθηκα, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι αν μεθαύριο,
1: ναι,
0: επειδή αυτά έχουν μια διακύμανση τώρα ώρα με την ώρα, έτσι,
1: ναι,
0: αν αύριο τα 20 χιλιάρικα η αξία τους πάει στα 25,
1: ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο είναι βέβαιο ότι εγώ μπορώ να κάνω cash out. Ή από την άλλη, αν τα 20 αύριο γίνουν 18 και εγώ πω, εντάξει, χάσαμε δύο, ας μην χάσουμε άλλα, πάω να τα βγάλω τα 18, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να το κάνω. Γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές τέτοιες περιπτώσεις που χάσανε τα πάντα. Ότι αυτά τα λεφτά είναι αέρας, γίνονται αέρας κοπανιστός όταν
1: γίνονται κρύπτο. Ότι είναι αέρας είναι σίγουρα. Ότι είναι αέρας είναι σίγουρα.
0: Τέλος πάντων, με φρίκαρε αυτό το πράγμα. Το πώς...
1: Αλλά τώρα για το cash out δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω.
0: Ο τύπος μίλησε, έφτασε στο, ξέρεις, και στο Κογκρέσο, τον κάλεσα να μιλήσει σε αυτές τις μεγάλες εξεταστικές επιτροπές. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ. Σε βάζει και σε λίγο σε μια. Σου δημιουργεί και μια απογοήτευση για το είδος μας, ας πούμε. Ότι ξέρεις. Δείχνει ρε παιδί μου περιπτώσεις ανθρώπων που είναι και μπιπ και δαρμένοι και συνεχίζουν και παίζουν.
1: Εντάξει, τζόγος είναι εσύ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στο καζίνο, τους έχουν χάσει τρία σπίτια και συνεχίζουν να παίζουν στο καζίνο.
0: Σωστό,
1: ίδια λογική, ίδια ψυχολογία νομίζω είναι ότι προφανώς κάποιοι που γνωρίζουν και που παίζουν πιο συνετά και εν πάση περιπτώσει δεν χάνονται μέσα σε αυτό που μπορούν να βγάλουν λεφτά, πιθανότητα να συμβαίνει, δεν έχω ιδέα και δεν θα μάθω και ποτέ. Έχω πάρει αυτή την απόφαση ότι δεν θέλω να ξέρω ότι είναι το bitcoin, δεν θα το καταλάβω ποτέ.
0: Ναι,
1: δεν θα ασχοληθώ. Όλα καλά. Πείτε μου εσείς αν θέλετε, ό,τι θέλετε. Θα σας στηρίξω. Εγώ bitcoin δεν καταλαβαίνω.
0: Ούτε
1: συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη. Είναι σαν όπως λένε να μάθω μηχανάκι. Είναι αργά να μάθω μηχανάκι.
0: Ναι,
1: θα σκοτωθώ. Με τον ίδιο τρόπο και με το bitcoin πιστεύω ότι θα γίνει βλακεία.
0: Παρομοίως. Everyone is lying to you for money, λοιπόν, του Ben McKenzie. Το βρίσκεται στο στριμάρι στο Prime τώρα. Οπότε, αν σας ψήνει αυτό το θέμα, μια μισή ωρίτσα είναι. Βλέπετε σε μια καθησιά έτσι πολύ εύκολα.

0: είναι χειραγωγείται πάρα πολύ εύκολα από τους υψηλά ιστάμενους. Δηλαδή φτιάχνουν λογαριασμούς. Είμαι εγώ, ας πούμε, ο crypto guru και έχω φτιάξει 2 λογαριασμούς και κάνω αγοραπολισίες διαρκώς ανάμεσα στους 2 λογαριασμούς. Ναι. Ανεβάζοντας έτσι την αξία του crypto, του νομίσματος, έρχεται το πόπολο, αγοράζει, σου λέει, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, ξέρω εγώ, ανεβαίνει. Και κάποια στιγμή αποφασίζω εγώ ότι έχω χειραγωγήσει αρκετά την αγορά και αποφασίζω να κάνω cash out και εκεί κρασάρει το σύστημα και χάνει ο Κοσμάκης τα λεφτά του.
1: Είναι καζίνο, λέει. Όποιος δεν είναι σε level Trump να το κάνει manipulate και να βγάζει πολλά χρήματα, είναι χαζός.
0: Ακριβώς.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε

0: Σε το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το Bolivar υποδέχεται τον Μασάνο. Ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης melodic techno σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Μασάνο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Best 92,6.
13: Choose music.
14: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
15: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
16: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: είμαστε, παιδιά.
1: Να σας προειδοποιήσουμε ότι θα φύγουμε ελαφρώς νωρίτερα σήμερα. Λόγω του ντοκιμαντέρ που πρέπει να παραβρεθώ εγώ, ο Σωτήρης, δεν ξέρω. Ο Θεοδόσης.
2: Καλημέρα, Ελένη.
1: Ο Θεοδόσης δεν θα έρθει. Γιατί έχει
2: Σωτήρης με μπέρδεψε με τον Κωτισά.
1: Καλά, θα έπρεπε να σε τιμά αυτό, γιατί τον έχω και αυτόν πολύ ψηλά. Λοιπόν, θα φύγουμε λοιπόν από εδώ. Ναι. Θα με πάει όμως ο Θεοδόσης στο κινηματογράφο που θα δω τον ντοκιμαντέρ και θέλει,
2: στη
1: λέει αύριο.
2: Προβολή, γι' αυτό θα φύγουμε λίγο νωρίτερα,
1: στη
2: παιδιά.
1: Δημοσιογραφική προβολή, ναι, μάλιστα. Θέλει, λέει, αύριο, εκτός από τις εντυπώσεις μου για τον ντοκιμαντέρ, να σας δώσω και τις εντυπώσεις μου για την διήθησή του.
2: Για, όχι,
1: γιατί το ζητάει ο οργανισμός τη διήθηση
2: πόσο
1: σήμερα.
2: Καλά. Ναι. Πόσο καλός οδηγός είμαι, θέλω να πεις αύριο.
1: Ξέρεις από Βέσπα που είναι.
2: Θα σε φτάσω σε ντετέ στο κέντρο.
1: Αυτό τον ντετέ φοβάμαι. Γι' αυτό σας λέω, θα φύγουμε εμείς λίγο νωρίτερα για να μην χρειαστεί να με φτάσει σε ντετέ.
2: Ναι, μωρέ, μην ανησυχείς.
1: Και αύριο θα. Να σου πω, δεν έχω ξανανέβει.
2: Έχω την εντύπωση. Ναι, όχι, δεν είσαι. Δεν σε έχω ξαναπεί.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια. Νομίζω. Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Έχω πάρει την κόρη σου.
1: Την κόρη να έχει κάνει εδώ τον κύκλο. Μέσα στο πάρκινγκ.
2: Μην νομίζετε ότι βάζω μικρά παιδιά
1: πάνω.
2: Μέσα στο πάρκινγκ με μηδέν ταχύτητα, με τα πόδια την πηγαίνω με τη μηχανή για να δει η μικρή πώς είναι.
1: Και πάλι ψήριζε η Αγγελική πάντω.
2: Ναι, κατάλαβε. Δεν πιστεύω να κάνει και εσύ τέτοια.
1: Τη σπάνια.
2: Όμως στην Κηφισίας τώρα.
1: Στραβά τα μαλλιά.
2: Οπότε ναι, όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα.
1: Τυχεροί όσοι θα μας πετύχουν στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Αυτό έχω μόνο.
2: Άμα δείτε μια Μαρίνα να ουρλιάζει, να ξέρετε ότι εγώ φταίω. Ως τις 10 παρά δηλαδή θα είμαστε εδώ για να προλάβουμε πέρα από την πλάκα τώρα. Τα μηνύματά σας εννοείται συνεχίζετε να τα στέλνετε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Και επειδή κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, αν είσαι σε αυτή τη φάση ζωής, να ξέρεις, σε ζηλεύουμε. Υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρευμάτος.
1: Ρευμάτος,
2: Εγώ φταίω.
1: Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε?
2: Φυσικά.
1: Φυσικά και θέλετε. Χαζίστε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, της Intermed, είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA. Α, μ' αρέσει που το λέει ανάποδα εδώ. Γιατί δηλαδή UVA να είναι πάντα πρώτες?
2: Σωστό.
1: Γιατί πρέπει στη μαρκίζα το UVB να είναι μονίμως δεύτερο? Πολύ σωστό. Και για τον μπλε φως πάντως προσφέρει υψηλή προστασία εδώ το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει και σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Καλή σεζόν, είπαμε στο μεταξύ. Έχουμε πει, αλλά ας το πούμε τώρα και επισήμως, γιατί είναι η πρώτη μέρα που έχουμε το πρώτο δημοσίευμα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στο κέντρο, καθυστερήσεις 30 λεπτών τουλάχιστον στην Αττική Οδό.
1: Καλό,
2: από καλό καιρό.
1: Καλό.

0: Με εκείνο το σύστημα ρωτάει κάποιος που θα βελτίωνε την κίνηση εκτός του Κηφισού. Τι έγινε? Έχει ξεκινήσει αυτό το σύστημα.
1: Δεν θυμάστε που λέγαμε
0: τις προάλλες. Πάντως εντός Κηφισού και ο ίδιος ο υπουργός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Πρέπει να είσαι μάγος, το είχε πει. Και όντως, δηλαδή τι να γίνει.
1: Χρόνια πολλά στο Μάκη.
0: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Περίμενε. Χρόνια πολλά στο Μάκη που γίνεται σήμερα 45.
0: Ωραίος.
1: Από τη Μαρία στο Βερολίνο που τον αγαπά πάρα πολύ.
0: Γεια σου Μάκη, να σε χαίρετε.
1: Γεια σου Μάκη, γεια σου Μαρία. Να σε χαίρετε, να τη χαίρεσαι, να χαιρόσαστε γενικότερα.
0: Ξέρω ένα καλό κρύπτο, λέει εδώ ένας που θα ανέβει να σας στείλω το site να το πείτε όποιος θέλει να αγοράσει προνομιακή τιμή. Πριτς, δεν σφάξαμε.
1: Για μπλέκουμε με αυτά. Για μπι ψάχνει ο φίλος εδώ.
0: Άσε μας τώρα.
1: Μήπως να φεύγουμε σιγά σιγά για να
0: μην... Θα μαζεύουμε λοιπόν, ναι, σιγά σιγά παιδιά λίγο νωρίτερα σήμερα για λόγους δημοσιογραφικού ρεπορτάζ.
1: Έτσι.
0: Και εγώ απλά θα τα ρυφώσω τη δημοσιογράφη.
1: Θα προσβληθεί και ο Λίαμ προσωπικά. Να ξέρεις, αν έρθει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο Λίαμ εδώ, ναι, και ο Νόρις, δηλαδή θα έρθει μόνος του, γιατί ακόμα συζητιέται, να ξέρεις, δεν έχει αποκλειστεί αυτή η πιθανότητα. Μέχρι τη Ρώμη θα φτάσουν, γιατί να μην έρθουν μια βόλτα μέχρι εδώ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θέλω, και το λέω σε σένα, εσύ προσωπικά είσαι υπεύθυνος, εσύ προσωπικά. Δεν θέλω απλά να πάω στην συναυλία.
0: Αλλά...
1: Δεν θέλω απλά να είμαι, ξέρω εγώ, μπροστά ή σε κάποιο VIP.
0: Και εγώ τι
1: να... Σκαμπουδάκι πάνω στη σκηνή. Δίπλα στο Λίαμ, με σκαμπό, σταυροπόδι, θα του κρατάω και ένα μουσακά, άμα θέλει να πάει μετά. Θέλω, εσύ θα κάνεις.
0: Να
1: λιγνώσεις τα ντεράκι του, γιατί δεν ξέρει από αυτά. Εσύ είσαι ο παράγων.
0: Ο παράγων.
1: Εσύ είσαι ο... Ναι. Εσύ, θέλω εσύ να το εξασφαλίσεις αυτό. Δεν μου φτάνει να πάω.
0: Θα εξαρτηθεί, αφού έτσι εξηγέσαι, θα εξαρτηθεί από τι κουμάντα θα κάνεις περί της κολονοσκόπησής μου.
1: Καλά, εδώ είσαι εγώ. Εγώ δεν θα σε φτιάξω εγώ. Εγώ εκεί προφανώς. Θα σε φτιάξω και αύριο, μη σου πω. Θες αύριο?
0: Όχι, ευχαριστώ. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Αύριο πρωί θα είμαστε εδώ και η Μαρία έρχεται. Οπότε σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ να σας αναλάβει. Άντε, φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
4: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Apt Provigia. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί de Chevaux με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Durand. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία. Και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
3: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο Enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο Enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. Best.
3: Choose music. Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Αχ, έτσι μια lazy Tuesday να είναι. Μια χαλαρή Τρίτη όσο γίνεται. Καλημέρες, εδώ είμαστε. Τρίτη και 8 Σεπτεμβρίου στον αέρα του Best Best. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ελπίζω να feel better. Να το αποκαλώ και ότι έχετε βάλει κάποιοι. Cool, chill, chill bro. Feel better. Α, νωρίτερα στα παιδιά μας, 10 παρατέταρτο ήρθα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη κριτζιά να ασχολείσαι με αυτούς που ασχολούνται παρά αυτοί που ασχολούνται. Το πιασες. Λοιπόν, τα λέμε στο Live 24, ως γνωστόν, στα social, best926.gr, το site, printin.gr για τα φθινοπορεινά best merch. Τι ετοιμάζεις, Printin? Τίποτα. Εντάξει. Για στον Άραξο, τον Λονδίνο, τι υπεραπέσιο κομμάτι. Αυτό, του το δω. Στις 10 ήρθα. Α, για το Manu the Red Face, όχι. Για τον Κωστή στο Λονδίνο με τα ωραία του. Ξέρεις εσύ.

0: best.
1: Κάπως έτσι θα κινηθούμε μουσικά σήμερα. Ενημερώνω 10 και 10, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρες από τον Τρίπιο Κουμπαρά, λέει ο Ευγένιος στο Χαροκόπιο. Γιατί, παιδί μου, τι σε κάνει να σκέφτεσαι έτσι, δυστοπικά? Είδα και το Sir Ridley, το Star Dogs. Το Dog Star, συγγνώμη. Με έναν Jacob Elordi που λες θαύμα, μυράκολο από πλευράς φυσικ. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει ο Σέρι, η καλύτερη ταινία στην καριέρα του, με τίποτα. Για τη δική μου, για τα δικά μου γούστα, ο αστερισμός του σκύλου κινηματογράφου. Τώρα θέλω Fatherland. Πλησιάζοντας και στις νύχτες πρεμιέρας και σε εποχή φεστιβάλ βραβείων. Έτσι για τα ωραία τα του πολιτισμού, βρε αδερφέ. Καταιγίδες στη Λόνδρα, γεια σου Νίνα. Ένα και ό,τι πιο μοναδικό, μαγευτικό, απίστευτο. Με κατατόπου συννεφιά και σήμερα, Ντράχτεν. Στέλνει. Γιάννη. Στέλνει, παιδιά, απαλά, λέει, καλημερούδια. Δίχως ίχνος υπερβολής φυσικά. Θανούλα, θα βάλουμε το κομμάτι που ζήτησες. Γεια σου, Σάβα. Ευχαριστώ για την παρέα.

Γεια σου Δαφνούλη Σπυράκο. Αφιερωμένος Νάτσο. Και επανερχόμαστε. Γεια σου Μαράκι. Γεια σου Μποέμισσα μου με τα ωραία σου. Τσεκάρετε την στο Insta, πολύ ωραίες δημιουργίες. Επίσημα Άνιαξ καλημέρες. Χολαργούλης.

0: Choose music.
1: Best. 92,6.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου.

0: Τζόνικα, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba Live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
5: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Bodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις!
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: Best 92,6.
11: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
12: Γεια σου κύριε Αυγολέμονε Θανούλη, το κομμάτι που ζητάς.

σας και στο πέντε λικών. Δεν ξεχνάω, παιδιά. Είστε πάρα πολύ και αυτό είναι σπουδαίο. Καλή τα story mix για όσους το ψάχνουν, Wonderland.

Για τους φίλους που βουτάνε στην ανατολή του ήλιου, πω, στο Σχοινιά, γεια σου Μαράκι, με το πρώτο φως, καλύτερη βουτιά. Η πιο ενεργειακή θα σου πει ο γνώστης. Γκούρου. Ορίστε και το ρινιό με τα μπανιερά μου, λέει, για βουτίτσα στη Γλυφάδα.

Για το Λενιό μου, ας πούμε, το κομμάτι του Νάτζου είχε κάνει χθες το story της. Ενωνόμαστε και τα θαύματα γίνονται, Λενιό. Για όλη την ομάδα του Παγκρίτιου χωρίς σύνορα, την Εύη μας, Εύη Μιγιάκη, και το Μανώλη Σφακιανάκη που κάνουν δουλειά, κάνουν δράσεις.

Στα μέσα γκάλα, στη Λάρισα, εκεί όπου γίνεται δουλίτσα στο εργαστήριο, δραστήριο, αντιδραστήριο, κατασκευή σανιδών σερφ, με σήμα την παντόφλα. Γεια σου Μιτσάκο, καλή εργασία.

Και επειδή αναφερθήκαμε στο μπακρίτιο χωρίς σύνορα, θα βάλουμε τη λίρα του Καπετανάκη με τον Βασίλη. Μία από τις, γιατί έχει αρκετά κομμάτια, όλα παιγμένα στο χέρι. Η λίρα του Ανατολικού και διεθνότατου, θα πω εγώ, Γιάννη Καπετανάκη, The Prayer of Lyra. Και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της πρώτης μας ώρας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε προσκλήσεις για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Faithless Sister Bliss στα Dex του Bolivar. Θα δώσουμε και σήμερα 5, έχουμε 50 συνολικά, 50 εμείς, 50 και 7 το απόγευμα, για να τα πούμε από κοντά.

Πόση χαρά μου δίνει όταν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν τα γούστα μας πέφτουν έτσι, κολλάνε. Σπάστο, μουσικάρες. Και δεν είμαι από την Κρήτη και το λέτε πολύ. Την αγάπη μας και στη Δράμα, αν εξελίξει το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Και όντως είναι η δημιουργία στα καλύτερά της. Και φέτος, κάθε χρόνο είμαστε φαν του Φεστιβάλ Μικρομικάδων της Δράμας. Κλείνουμε το πρώτο μέρος με John Talabot στο remix. Έρχεται το παλικάρι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Το Πλίσκιν διοργανώνει αυτό το εγχείρημα, θα τα πούμε αναλυτικά. Κατασκευάζουν, λέει, σανίδες σερφ στη Λάρισα. Καλέ, ναι, και είναι εξαιρετική. Γιατί έχεις παροπίδες. Satisfy. Τα λέει όλα, τα λέμε σε λίγο.

Είναι παιδιά Bicep, είναι, δεν είναι καινούρια παραγωγή. John Talabot στο remix για το Satisfy. Άντε να βάλουμε κι άλλο ένα για το κλείσιμο, αν και το κομμάτι είναι κόντρα, γιατί είναι το hair entrance του Πάρα, που και αυτός έρχεται. Να σας πω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, στο Shopping Land στην Κηφισιά θα είναι ο Best. Εμείς θα είμαστε παρέα live από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Ενώ ο Πανούλης μας, Πάνος Λάκατζης, Σουμπεράλες, DJ Set, όχι live εκπομπή, 4.30 με 6.30 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύση και φυσικά άρωμα Παρισιού, καθώς η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 παρακαλώ χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, από Παρί, με τη Μαρή που έλεγε χθες και ο Σίτη μας, 11 με 1 live. Εκεί στο Shopping Land, στην Κηφισιά, αν σας βγάλει ο δρόμος, αν είστε βόρεια, περάστε να πούμε μια καλημέρα. Her entrance, Para for Cuba, έρχεται στην Αθήνα.

0: θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά του ΕΚΑΒ Καλαμάτας, που από τα μηνύματα και τις αφιερώσεις βρέθηκαν να με φροντίζουν δύο καλοκαίρια πριν, την αγάπη μου. Ποιος να το έλεγε. Γεια σου Γιώργο, taxi driver, Μαρίνα έξω Ντουμπάι. Her entrance, πάρα φορ Κουβά.
1: Hi, this is Papa Kuba. You're listening to Best Radio 92.6.
0: Ο Ντάνκε.

Ο Powerful Κουβά, παιδιά, φυσιογνωμικά μου θυμίζει πάρα πολύ τον Γκάργκο, το δικό μας. Γιώργο Καρατζογιάννη, τον ακούτε στην Πεστάρα. Ίδιο στυλάκι, ίδιο υφάκι και πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Θα την καθιερώσω την ενότητα μέσως ΕΣ. Είσαι ο σωσίας μου. Το σωσίας μέσω ΕΣ. Με μούσο το Θεοδόση που είναι ίδιος, παιδιά, με το Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Ίδιος. Δεν έχει τον Άζ του Ρικάρντο, του Ρικάρντου, του κυρίου Ρονάλντο, που έλεγε η κυρία Ιταλέπορη.

Διάβασα ένα τέλειο στο X που λέει: Σαρλίν, 250 ευρώ έχω όλα κιόλα. Μα θες πάρτα.

0: η ώρα. Είναι 11.
1: Και κάτι.
2: Κατεβάζω παλιά πλυντήρια, παρακαλώ. Κατεβάζω παλιά πλυντήρια.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6. Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χεριμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Best 92,6.
6: We the music.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλα αυτά που ξέρουμε στο Superbet. Στη superbet.gr.

0: Υπέροχο remix, Mo Black, You're Not Alone, ο Γάλλος καρδιάς μας, Αγκογιά.
1: Vous êtes en train d'écouter Agoria, vous êtes sur Best Radio, on est tous avec vous.
0: Vous êtes sur Best Radio. Παρέα στις 12 σήμερα Τρίτη, που έχουμε και γιορτές σε κάποια μέρη της χώρας.

0: Τρίτη και 8 του Σεπτέμβρη που γιορτάζει η Δέσποινα. Η Καλαμιώτισε Καλαμιά η Μαρία, γιατί σαν σήμερα Κωστάκι μου γεννήθηκε η Παναγία μας και σε κάποια μέρη γιορτάζουν οι Δέσποινες οι Μαρίες. Έλα, ένα χρόνια πολλά. Τσαμπίκος Τσαμπίκα, στη Ρόδο μας την αγαπημένη. Οι φυσικοθεραπευτές... Τι? Έχω εκπομπή? Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να κάνουν εκτός, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Αχρίαστη να είναι, αλλά να σου κάτσει καλό χέρι, βρε παιδί μου.
1: Όχι, ναι, εγώ να πω στο.
0: Να πεις τώρα, έλα, πες. Ναι, πού θες να πεις.
1: Γιώργος Γκούντας, παιδιά.
0: Πώς?
1: Γιώργος Γκούντας.
0: Κάνεις διαφήμιση, ε. Ναι, Γιώργος Γκούντας, ναι. Τυρέμπορας. Στη... Θα ήταν καλύτερα.
1: Στη Νέα Ιωνία.
0: Πού?
1: Νέα Ιωνία.
0: Εκεί είναι.
1: Έναντι ΟΑΚΑ.
0: Έναντι ή έναντι. Όχι, το ένα δεν μπορείς να.
1: Θέλεις
0: γιώτα. Έναντι ΟΑΚΑ, μάλιστα. Ναι.
1: Μαγικός φυσικοθεραπευτής.
0: Γιατί τι κάνει, τι τον κάνει μαγικό?
1: Και
0: τι.
1: Μαγικά παιδιά που δουλεύουν εκεί.
0: Όταν λες μαγικά, βγάζουν λαγούς από τα κρεβάτια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή σε κάνουν καλά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σε καλά. Κάνουν καλά.
0: Το θέλουν, το αγαπάνε προφανώς, όπως και σε κάθε επάγγελμα. Μα το κάνεις με πάθος, αγάπη, αφοσίωση.
1: Ναι.
0: Μπράβο, 11 και 11.
1: Έχω ξανακατέψει τον νόμο από το κολύμπι.
0: Θέλει τώρα να μας τα πει, ναι. Εκεί
1: ναι,
0: πας.
1: Παιδί μου, πάω εκεί και βρίσκω παρηγοριά.
0: Θα πας τώρα σήμερα και με θεραπεία. Γλυκά και είναι η Παγκόσμια Μέρα λοιπόν φυσικοθεραπείας. Το ξέρες. Εκατέστο. Εκατέστο, μπρε. Ναι.
1: Χρόνια πολλά, sorry.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και στο φύσιο team, τα παιδιά.
0: Τα παιδιά εκεί, ναι. Και στο μαρουσάκι μας, τη γλυκές. Γλυκάκια. Είναι και η Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Πρέπει να μπούμε στο ψηφιακό αναλφαβητισμό, νομίζω, με τον κύριο Ρονάλντο.
1: Γιορτάω στους αναγνώστες.
0: Έλα, έλα. Και τη Παγκόσμια Μέρα Κυστικής Ίνωσης, μάλιστα. Κάτσε να μπω στην ατζέντα. Μην ακούει ο Παπαδέας, άμα λέει. Μου λέει, αν όταν ακούω και λες ποιος πέθανε σαν σήμερα, τρελαίνομαι. Είναι στην ατζέντα, ρε Αντριάνο.
1: Καλά, μπορείς να μου δώσεις τα γυαλιά.
0: Α, γι' αυτό με περιμένεις. Bonobo και Joy Crooks, το Always On Your Side, σας το αφιερώνω.

Τώρα θα μου πεις γιατί παίζει ξαφνικά στο πρόγραμμα της Μαρίας. Ξέρω ότι πολλοί θα το σκεφτείτε το κομμάτι το συγκεκριμένο. Κάθος σκέψη βεβαίως, γιατί εδώ παίζουν όλα ελεύθερα. Όταν υπάρχει αφορμή, φυσικά συνοδεύεται η είδηση από το κομμάτι. Ο David Bowie, σαν σήμερα το 3, έγραψε ιστορία, έδωσε την πρώτη διαδραστική, βέβαια, πάντα μπροστά, συναυλία, μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Και διάλεξα την εκδοχή αυτή με τον Bowie στα φωνητικά. Without you I'm nothing. Μάλλα και δεν θέλω να σπρώ τη διχόνη, αλλά χθες με το που ξεκίνησε ο Κωστάκης είπε ευτυχώς που έφυγε. Ναι, ναι, κάτι έμαθα. Πολλοί λέτε ότι δεν σας αρέσει που ακούτε για τα θανατικά κάθε μέρα, το ξέρω.

Ο Μπάμπης στην Καλογρέζα, πρώην φυσικοθεραπευτής της ΑΕΚ, μας στέλνει Βάσο από το Φρεσκούλι, φιλιά. Σας άρεσε ο Γκούντας αίμα.

Όχι, ναι, ρε παιδιά, έχετε δίκιο. Ποιος έχει πειράξει τα κουμπάκια? Είναι χαμηλά, ναι, είναι χαμηλά. Ίσα ίσα που ακούγεται το κομμάτι. Πω. Το διαχείρισε, του λέει ο άλλος. Ποιο καρφίλ ήταν αυτό που σου είπε για χτες? Καλέ πολύ, μου το είπατε. Γεια σου, ρε, ευχαριστώ. Δόκτωρ Νάντια στην Κοπενχάγη, την αγάπη μας. Πανηγύρι στο Μικροπάπηγκο σήμερα της Παλιούρης, παραδοσιακός αγορίσιο πανηγύρι. Όσοι πιστοί λέτε, τι ωραία που θα είναι. Ναι, αλληδούλα στο φλιτζάνι με τα γαλλικά σου, ναι, ναι. Για πάω μετά. Αν υπάρχει πλάνο, ρωτάτε τώρα εμένα. Κωστήλη, υπάρχει πλάνο ή πάμε και όπου πάει, για να δω πώς το πες. Ή πάμε και όπου κουβάς. Το δεύτερο. Α, ξαναμπήκε Μπονόμπο. Oh no.

Αυτό. Το ακούσαμε πριν, το Always on Your Side, κυκλοφορία του καλοκαιριού. Ο αγαπημένος μας Bonobo με την Βρετάνη Joy Crooks. Φανταστικό κομμάτι, αλλά το ακούσαμε. Ήθελα να βάλω αυτό που είναι το Andy Touch στον Παυλάρα. Σε περιμένω. Όπου Andy Touch, Νίκος Διαμαντόπουλος.

Το γνωστό Μπρανκαλεόνε σε ρεμίξ Νίκου Διαμαντόπουλου, Παύλος Παυλίδης. Τι χαζοτραγουδάκια, παιδιά, Παυλίδης είναι, τι λέτε? Τι υπέροχο τραγούδι από κάτω, αυτή είναι η μουσική. Το ζήτημα είναι να τα βρίσκουμε. Πάμε σιγά σιγά προσκλήσιμο και αυτής της ενότητας. 5 διπλές προσκλήσεις, ξεκαθαρίζω γιατί χθες ρωτάγατε πολύ. Θα δώσουμε σήμερα, χθες δώσαμε 10, έχουμε 50 συνολικά για το DJ set της Sister Bliss στο Boulevard, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στο Live 24, ονοματεπώνυμο για

Δηλαδή για αρχή. Το κομμάτι που δεν ακούσαμε τελικά καλά, λόγω χαμηλής έντασης, έχει γραφτεί, έχει περάσει έτσι εδώ. Α, το φτιάξουμε. Στοίχημε νόημα για όσους θέλουν να καταλάβουν. Δεν είναι για όλους όλα. Νελό που μου λέει, έχει και χαζοτραγουδάκια. Η ποίηση του Παυλάρα. Top. Πολύ αγάπη.

Και εγώ θα συνεχίσω ελληνικά, εγχώρια δηλαδή, εγχώρια παραγωγή σε εντελώς διαφορετικό στυλ, μήκος, κλίμα, βάθος, πλάτος, ύψος, ο Μιχάλης Δέλτα και το Λουν. Στα 140 το έφτιαξα να τα αφήσω.

το Ρουν που κυκλοφόρησε το Μάιο. Πολύ μπροστά, Μιχάλης Δέλτα, τα λέμε σε λίγο.

Για τον Αντρέα το φυσικό θεραπευτή που ακούει. Χρόνια σας πολλά. Παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολύ. Θα κάνουμε κλήρωση με τον Κωστή για τις διπλές προσκλήσεις δωρεάν είσοδο Σίνα. Για να αποφύγει την ουρά στην Sister Bliss, παρέα με Εύη και εκείνη προσκλήσεις το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Boulevard.

την αγάπη μας και στον πιστό μας ακροατή Greg Sciocco με τις μουσικάρες του. Επανερχόμαστε. Οπότε είναι τούτο, αν συντονίστηκες τώρα. Όχι, δεν είναι Jeff Mills. Jeff Mills μπήκε στο Μιχάλη. Καλό μου λέει ο Τασούλης από Βόλο. Θα μπορούσε να είναι επιρροή. Φυσικά οι επιρροές αποτυπώνονται. Στην τέχνη ονομάζεται RUNRWN.

0: Best.
1: Best. We the music. Θεία,
2: είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get

0: sleep.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Choose music. Best. 92,6.
3: Ναι, παιδιά, μοιάζει με το The Bell στο κομμάτι που έκλεισε το ημίωρο που ήταν με Χάλης Δέλτας και Ρουν. Εδώ και πάλι για την τελευταία ενότητα Flying Away With You σας το αφιερώνω κυριολεκτικός. Κυριολεκτικός δηλαδή πετάτε, κυρία μου, πετάμε, ναι, και σας ακούμε. Μερικές φορές δεν ξέρω τι να πω για ποιο ζήτημα. Της επιρροής στη μουσική. Θυμίζει 90's, το λέτε πολύ.

Μένω τώρα στα ενημερωτικά site και βλέπω πρώτη είδηση στο Εδόλιο. Τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους. Λέει αυτό ακριβώς το βούλευμα. Κατηγορούμενοι οι οποίοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως. Το 2024, έτσι.

Δηλαδή σου λέει το βούλευμα πόσο πιο απλό. Καταλογίζονται αναλυτικά και στο δικαστικό έγγραφο αυτό οι ποινικές ευθύνες για τον κάθε ένα από τους 4 αστυνομικούς. Συγκεκριμένα για τον τηλεφωνητή, επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα, να εντάξει το περιστατικό σε επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας, ώστε να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του, του δράστη, και την ασφαλή μεταφορά της άτυχης Κυριακής στο σπίτι της. Δεν ήταν σε ετοιμότητα, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως, δεν ήξερε ότι ήταν εκεί ο Φωνιάς. Για τον αξιωματικό υπηρεσίας επισημαίνουν οι δικαστές ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να τον εντοπίσουν και να με ερευνήσει για τη διάθεση περιπολικού, να τη μεταφέρουν στο σπίτι της με ασφάλεια.

Ναι, δεν ξεχνάει κανείς την απάντηση αυτού του τύπου. Γι' αυτό είναι και κατηγορούμενος. Το λέτε πολύ του αστυνομικού. Ανάξιοι και επικίνδυνοι άνθρωποι σε όλα τα πόστα, πόσο μάλλον όταν απευθύνεσαι σε αυτούς για να σε προστατεύσουν. Κατευθύνεσαι προς το αστυνομικό τμήμα για να βρεις ασφάλεια, ναι.

Πάμε λίγο filthy beats, μου λέει το μήνυμα. Δόκτωρ Νάντια μου, την αγάπη μας. Ναι παιδιά, να νιώθουμε ασφάλεια. Αυτό είναι το μυστικό σε όλα. Μυστικό. Αλλά περιμένω Κωστάκη. Σε λίγο θα έρθει να δώσουμε τα 5 τις 5 διπλές προσκλήσεις για το βράδυ 19 του Σεπτέμβρη στο Bolivar με Sister Bliss. Στα Dex. Υπέροχη παρουσία. Καταπληκτική. Ως DJ. Κορυφαία καλλιτέχνη. Sister Bliss, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, παρέα με Εύση Δηροπούλου, που δίνει και εκείνη προσκλήση το απόγευμα, και την

0: μιλήσω τώρα για ενσυναίσθηση, κάποιοι θα στενοχωρηθούν. Γιατί τη λες αυτή τη λέξη? Να μπορείς να καταλάβεις τον άλλον. Διάβασα μια τρελή είδηση χθες ότι βγήκαν, λέει, τα ρομπότ στους δρόμους να διαδηλώσουν. Θα το δείτε κι εσείς. Μωρέ, τα ρομπότ είναι πιο μαχητικά από μας, τους NPCs πλέον, non-playable characters. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, remix του δικού μας Γιάννη Χρυσογόνου στο δικό μας Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, Last Chance. Παρέα με τον One of Us. Το γνωστό και αγαπημένο The Child I Never Was.
1: Be better.

0: βρίσκω τώρα το γεννακίδι για την κλήρωση, αλλά βρήκα το Μαριάκι μας. Μαρία, το γατάκι είναι καλά, έτσι. Πρώτη φορά που ασχολήθηκες με κάτι στον αέρα. Θέλω 5 αριθμούς από το 1 έως 157. Τώρα.
1: Ωραία, 157.
0: Τελευταίος. Ωρε, φίλε.
1: 135.
0: Όπα, ναι, λέγε, κάτσε να τα βρω. Οκ, ναι. Περίμενε. Λοιπόν, ο τελευταίος. Γιώργος Γάμα. Παιδιά, λέω το πρώτο από το επώνυμο για λόγους GDPR. Μιχάλης Γάμα. Συνέχισε.
1: 100.
0: Παρασκευή Π. Συνέχισε. Άλλα δύο.
1: 79.
0: Βασιλική Χ. Και ένα τελευταίο.
1: 25.
0: Δήμητρα. Ποιο είναι το άλλο. Κάπα. Παιδιά, ευχαριστούμε. Θα δώσουμε κι άλλες. Έχουμε μέρες, έχουμε μέλλον. Στέλνω απαντητικό στο Live24 ό,τι κερδίσατε. Για να το ξέρετε. Στέλνω στο εμπορικό για να πάρετε το ονοματεπώνυμα και να τα στείλει στο. Κατάλαβες τώρα. Έχει δουλίτσα στην είσοδο του Bolivar. Ραδιοφωνικά θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Citizen, ευτυχώς που ήρθε να κάνει εκπομπή. Μας δείχνουμε level. Και σας αποχαιρετάμε για σήμερα με Empty Streets.

Πολύ προσοχή στους δρόμους, empty streets για το τέλος, προσοχή με τα πατίνια κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τέλος πάντων, πάρα πολύ συχνά διαβάζουμε αυτές τις άρεστες, θλιβερές ειδήσεις για τροχιά με πατίνια. Είμαστε εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει, να σας απαντήσει στα καυτά ερωτήματα που τίθενται περί ΠΑΟΚ και τα λιμπάν. Πολλά φιλιά. Thank you. Bye.

0: Πάμε σε γραμμή.
1: Ναι. Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 101,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Για πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Best 92,6. Choose music.
11: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

είδατε, με αγάπη σας υποδέχομαι. Μάλλον εσείς μη υποδέχεστε, γιατί εγώ τώρα ήρθα. Δεν έχει σημασία, καλό είναι να υπάρχει αγάπη που λένε. Σήμερα την 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026, που έχουμε ωραίο καιρό, η νύχτα μαλάκωσε, είχε ένα ωραίο αεράκι. Μακάρι να μην ξαναχρειαστεί κλιματιστικό κατά τις νυχτερινές ώρες. Και επειδή κάθε μέρα έχω πει πια να ξεχωρίσω ένα ιστορικό γεγονός και να του ρίχνουμε μια ματιά, σήμερα επιλέγουμε αναγκαστικά την αυμαχία των Σπετσών. 8 Σεπτεμβρίου του 1822. Από τη μια είναι ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος. Από την άλλη, ένα ελληνικό συνοθήλευμα, ένα ελληνικό ό,τι να είναι, ένα μπάχαλο. Ενώθηκαν εκεί διάφοροι αρχικαπιτανέ υπό το Μιαούλι. Αλλά ο καθένας έκανε το δικό του, το γράφει και ο Μιαούλης στα απομνημονεύματά του. Ήταν ό,τι να είναι, ακαταστασία. Μιλάμε ότι είχαν μπερδευτεί τόσο πολύ που πήγανε τα ελληνικά πλοία κατά λάθος μέσα στα τουρκο-αιγυπτιακά. Και αρχίζει να γίνεται ο χαμός, έτσι, αίμα και άμμος και νερό, νερό. Έτσι όπως έχουν πλεχτεί τα πλοία, αρχίζουν με ρεσάλτα, με πιστολιές, με κανονιοβολισμούς. Ένα μπάχαλο, μια ούλης πίστευε, πάει την ήπια με, τελείωσε. Αυτό ήταν, τελείωσε. Έλα όμως που υπήρχε ακόμα ένας πολύ πιο τρελός από τους άλλους. Ο Κοσμάς ο Μπαρμπάτσης, που ήταν πυρπολιτής. Είχε από τα πλοία δηλαδή που πηγαίναν και βάζαν μπουρλότο στα άλλα πλοία. Τρελαίνεται αυτός, βγάζει κάτι κραυγές, υποθέτω εγώ δηλαδή. Παίρνει το πυρπολικό και πηγαίνει προς την τουρκική ναυαρχίδα. Αρχίζουν εκεί πέρα να του ρίχνουν κουμπουριές από το κατάστρωμα, τίποτα, αυτοί συνεχίζουν σαν ταινία κανονικά. Λένε οι Οθωμανοί, ρε εσείς, αυτός θα μας κάψει, θα μας βουλιάξει. Και σηκώνονται και φεύγουν, υποχωρούν. Βέβαια, όταν γίνεται κάθε χρόνο στις Σπέτσες η αναπαράσταση της ναυμαχίας που καίνε το Οθωμανικό πλοίο και καλά, αυτό δεν είναι αληθές. Διότι δεν κατάφεραν το πυρπολίσουν, αλλά την κοπάνησε. Μετά από μια εβδομάδα ξανασυναντήθηκαν στη Ρεβάνς οι δύο στόλοι. Αλλά εκεί ήμασταν πολύ πιο σοβαροί, πολύ πιο συγκρατημένοι, με καλύτερη προετοιμασία, και τους αποθήσαμε, τους ξαποστήλαμε.

Για να καταλάβετε το κλίμα και το κλείνω, γράφει ο Μιαούλης. Το πω στη δημοτική, εμείς ήμασταν σε μια πολύ μεγάλη ακαταστασία. Δεν άκουγε ο ένας τον άλλον, το ίδιο και οι ψαριανοί. Ήμασταν 50 καράβια και ποτέ δεν συμφωνήσαμε να μαζευτούμε έστω τα μισά. Ποτέ 5, ποτέ 10, ποτέ 3.

Και μια και μιλάμε για ιστορία και βλέποντας ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2000, πόρε φίλε, ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου, ως επί το πλείστον. Αλλά εντάξει, προς τα έσχατα του βίου έγινε και πανελίστας του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ωστόσο, αξίζει να διαβάσετε την ιστορία που έχει γράψει ο Ραφαηλίδης. Ιστορία, παρένθεση, κωμικοτραγική του ελληνικού κράτους. Εντάξει, εστιάζει στα αρνητικά, έχει μια προκατάληψη, αλλά για ένα σύντομο ανάγνωσμα είναι πολύ διαφωτιστική και ανοίγει μάτια. Αν το βρείτε στο βιβλιοπωλείο, ζητήστε την ιστορία του Ραφαηλίδη, θα σας τη δώσουν, πρέπει να κυκλοφορεί ακόμα.

Λοιπόν, και ενώ σου ακούμε το Blind από τις ομιλούσες κεφαλές, θέλω να σας παραθέσω κάποιες θέσεις πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που τυχάνουν σημαντικής απήχησης στην πατρίδα μας και ανάμεσα και στο ακροατήριο του Best. Πρώτα-πρώτα, έτσι αναπτύσσω τις θέσεις, δεν λέω εγώ αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Με τη μετανάστευση έχει παραγίνει. Πρέπει να φύγουν όλοι οι παράνομοι και αν δεν θέλουν να φύγουν, να μπουν σε φυλακές ή να μπουν σε κάποια κέντρα, σε κάποια στρατόπεδα να δουλεύουν. Γιατί δεν είναι πια μόνο η ασφάλεια, είναι και ότι αλλοιώνεται ο πολιτισμός μας. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη βλακεία με τη Ρωσία. Προς τα εκεί έπρεπε να έχουμε στραφεί στην εξωτερική μας πολιτική. Το έχουμε παρακάνει με τους Ουκρανούς. Τους έχουμε δώσει και πάρα πολλά λεφτά. Ενώ η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη ισχυρή χώρα, μόνο κακό μας κάνει που βρισκόμαστε απέναντί της. Έχει παραγίνει λίγο με τα Pride, με τους ΛΟΑΤΚΙ, με τα WOK που τα βλέπεις παντού. Παντού δηλαδή, όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις μια αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Στα σχολεία μας θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο την εθνική παιδεία. Αυτές οι βλακίες που λένε κάποιοι να μην είναι υποχρεωτική η προσευχή, να μην τραγουδάνε τα παιδιά τον εθνικό ύμνο. Δεν λέω λοιπόν πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη. Ναι. Είναι ακριβώς οι θέσεις αυτών των ακροδεξιών νεοναζί τύπων που έχουν δημιουργήσει αυτό το θόρυβο στην Ευρώπη. Ακριβώς οι ίδιες θέσεις που είναι δημοφιλείς σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ή σημαντικό θα έλεγα της ελληνικής κοινωνίας. Και μάλιστα αν το πει σε κάποιον που έχει αυτές τις θέσεις και του πεις ότι είσαι ακροδεξιός φασίστας, θα σου πω εγώ. Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μια παρανόηση περισσότερη όταν χρησιμοποιούμε τον όρο φασισμός. Τον περιγράφουμε με όρους 80 και 100 χρόνια πριν. Με Μουσολίνη, Χίτλερ, Μεταξά, Παπαδόπουλο. Ενώ δεν υπάρχει πια αυτός ο φασισμός, έχει εξελιχθεί σε μια καινούργια μορφή. Οπότε λοιπόν οι θέσεις που περιέγραφα πιο πριν, που είναι των ακροδεξιών φιλοναζί Γερμανών, ενός δηλαδή ακραίου ακροδεξιού φασιστικού κόμματος, είναι θέσεις που τις ακούς πια στο ταξί, στην ταβέρνα, μη σου πω και μες στο σπίτι σου. Γι' αυτό όταν φρικάρουμε και λέμε «Ω Θεέ μου, ανεβαίνει ακροδεξιά, έρχεται ο φασισμός και όλα αυτά». Εδώ είναι, παιδιά, η ακροδεξιά, μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο ταξί μας, στο διπλανό τραπέζι.

και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι ακροδεξιοί και οι φασίστες καταφέρουν να επιβάλλουν την ατζέντα τους χωρίς καν να κουμπίσουν εξουσία.

Να, τώρα με ξεφωνίζουν πολύ ότι αυτά είναι κοινή λογική, δεν είναι φασισμός. Εγώ σας λέω ότι είναι ο πυλώνας των θέσεων της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Έξω οι ξένοι, καλύτερη εθνική παιδεία, φτάνει πια με τους ΛΟΑΤΚΙ. Α, μέτρα για το δημογραφικό, να γεννηθούν περισσότεροι Γερμανοί, δεν χρειαζόμαστε ξένους για το δημογραφικό. Και καλές σχέσεις με τη Ρωσία.

Και ο άλλος λέει, α, εγώ δεν είμαι φασίστας που τα πιστεύω αυτά. Όχι, είσαι στην εξελιγμένη μορφή φασισμού. Στη σύγχρονη, δεν μπορεί να υπάρξει φασισμός όπως τότε. Και εμείς εδώ κάνουμε πάντα αυτό το λάθος, θα το λέω, που νομίζουμε ότι ο φασισμός είναι κάτι που βγάζει κάποιος τα τάγκ στο δρόμο και επιβάλλεται. Όχι, αγόρι μου, δεν είναι πια έτσι.

πολύ πινελίκητρο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πήρε και ένας κύριος που μόνο που δεν έφτυνε από το τηλέφωνο. Που μου λέει δεν πας στο διάλειμμα. Πήρε και ένας κύριος που μόνο που δεν έφτυνε από το τηλέφωνο. Που μου λέει δεν πας στο διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar Dent Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το Bolivar υποδέχεται τον Μασάνο. Ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης melodic techno σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Μασάνο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.

Έλα μωρέ, εγώ σας βάζω αγαπησιάρικα και εσύ με ξεφωνίζετε. Ντροπή. Πώς το λέει ο Βορύδης, μην το λέτε αυτό. Να αναδώσω ακόμα ένα παράδειγμα και να το κλείσω. Στην πρώτη έκβεση του φασισμού, το βασικό ιδεολόγημα, εκτός από το μεγαλείο του έθνους, ήταν ο φόβος του εξωτερικού εχθρού που θα έρθει ή θα μας πάρει τα σπίτια, θα βιάσει τα κορίτσια μας. Τώρα σε όλον αυτό το χυλό τι φόβοι καλλιεργούνται. Ο φόβος για το τσιπάρισμα, ο φόβος για τη νέα τάξη πραγμάτων, για τα ψέματα που μας λένε με την κλιματική αλλαγή. Για τον πολιτισμό μας πάλι που κινδυνεύει.

Κάτσε και δες μόνο τα σχόλια στα social media, στα σημαντικά debate. Και διαπιστώνεις από την εκφορά του λόγου πώς έχει προχωρήσει και ο εκφασισμός της κοινωνίας. Αλλά τέλος πάντων, άστο, το κλείνω. Μην με βρίζετε άλλο. Έλα.

Τα αφήνουμε αυτά και πάμε σε κάτι άλλο που απασχολεί τη δημόσια σφαίρα, τουλάχιστον στο αχανές πεδίο της κοινωνικής δικτύωσης. Συζητείται πάρα πολύ η καταγγελία μιας κοπέλας στο Indie Media, η οποία καταγγέλει ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό και δημοφιλές στον κινηματικό χώρο. Για συστηματική κακοποίησή της, ψυχολογική και σεξουαλική. Και έχει σηκωθεί με βαρύ σαχός, ακούγεται, πολλά του φέκα πέφτουν, τι έλεγε. Πρώτα-πρώτα να πούμε το αυτονόητο, ότι ο πολιτικός προσανατολισμός ενός ανθρώπου δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνει σε αυτό το πεδίο των προσωπικών σχέσεων. Κακοποιητικοί άνθρωποι, για να χρησιμοποιήσω μια πιο light έκφραση, υπάρχουν παντού, σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Απλώς ενδεχομένως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν πράγματι έχουν συμβεί αυτά, έχει επενδύσει τη συμπεριφορά του και μια πολύ μεγάλη δόση υποκρισίας. Γιατί όπως λένε έχει ταχθεί και στο πλευρό φεμινιστικών ή άλλων ακτιβιστικών πρωτοβουλειών. Από ό,τι έχω καταλάβει και από τα μηνύματα, αρκετή την έχετε διαβάσει αυτή την επιστολή, αλλά θα τη βρείτε πάντου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό που μου έχει κάνει με μεγαλύτερη εντύπωση λοιπόν δεν είναι ο πολιτικός προσανατολισμός του καταγγελόμενου. Είναι κάποιες αντιδράσεις που διάβασα και δεν είναι λίγες, είναι πολλές στην κοινωνική δικτύωση και μάλιστα μερικές από γυναίκες. Του τύπου «Και εσύ χρυσή μου, γιατί κάθισες και τα νεχώσουν όλα αυτά?» «Και πώς να καταγγείλεις βιασμό όταν του κάθισες τόσες φορές?» Τέτοια γράφουν. Και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ή να συνειδητοποιήσει το πόσο έρμεο μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, πόσο ευάλωτος μπορεί να γίνει στην ψυχολογική κακοποίηση και ας μην μπορεί να την τεκμηριώσει νομικά και δικαστικά και να πετύχει την καταδίκη του κακοποιητή της.

Οπότε παρατηρήσεις του τύπου γιατί δεν τον κατήγγειλες τότε κοπελιά. Δεν έχουν αξία αν δεν μπορείς να μπεις μέσα στο μυαλό και στην ψυχή μιας γυναίκας, ενός ανθρώπου ευρύτερα, που αισθάνεται εντελώς αδύναμος όταν κακοποιείται. Γιατί μπορεί να πιστεύει ότι ίσως και του αξίζει, ας πούμε, ή ότι αυτό δεν κακοποίησε. Εδώ είναι καλή αναρχική φεμινίστρια, εδώ είναι. Είμαι εδώ, μου λέει, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το δύσκολο θέμα.

Είναι εν ζωή, λέει, κλείτος σας τραβήξει για αλλού. Δεν πάει έτσι. Άμα έχεις κακοποιηθεί και μάλιστα επί μακρών, από ένα σημείο και μετά δεν τα βάζεις μόνο με τον κακοποιητή σου, τα βάζεις και με τον εαυτό σου που το ανέχθηκε, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο.

Όσοι ακούτε Δια του Live 24, μπορείτε τώρα, αν δείτε τον υπολογιστή, το κινητό σας, θα δείτε το link με το κείμενο της καταγγελίας που κάνει αυτή η γυναίκα. Είναι σκληρό και ενοχλητικό στην ανάγνωση το ενοχλητικό, σοκαριστικό.

κομμάτια είναι αυτή η κομματάρα. Silent Hit. Kaya Soul. Από το Sunset του Αλεξανδρού Χριστόπουλου, εννοείται.

Μα ναι παιδιά, εννοείται ότι αυτό το νουδού παιδεραστές ήταν γελίο. Όπως και τώρα κάποιοι που γράφουν «Α, αυτοί είστε οι Free Palestine» και τα λοιπά, δεν έχει να κάνει με την πολιτική θέση. Ψυχοπαθητικοί υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις. Δηλαδή ο πολιτικός προσανατολισμός σου δεν ορίζει την προσωπική σου ηθική σε τέτοια θέματα.

Τώρα σοβαρά περιμένετε, σας πω όνομα στον αέρα. Πάτε καλά, μωρέ. Υπάρχουν και άλλα πιο σημαντικά, ας πούμε όπως ο ιερέας, το βλέπω σύνδεση, που διέλυσε τον αραβόνα του γιού του επειδή η νύφη ακολουθεί την Ιωάννα Τούνη. Και που το έμαθε ο παππούλης, μήπως την ακολουθεί και αυτός. Η είδηση από το Εκκλησία Online.

Κάποιος μου λέει ότι μπορώ να συμμετρήσω καμιά δεκαριά άτομα που είναι ενεργά μέλη στην Ουδού και έχουν κατηγορίες για τέτοια πράγματα. Για τα άλλα κόμματα αμφιβάλλω αν θα βρεις ούτε τους μισούς. Δεν ξέρω την ποσόστοση. Αλλά είναι λογικό στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν περισσότεροι παραβατικοί αυτού του τύπου, γιατί είναι και πιο, είναι και πλειοψηφικό. Δηλαδή είναι απλή αριθμητική. Λοιπόν,

Όχι, ούτε βλέπω συγκάλυψη για τον συγκεκριμένο που λέγαμε πριν από τα κινήματα κλπ. Νομίζω τέτοιες σελίδες το αναδείξαν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, ώρα πήγε μία, και να έρθουμε ίσως με πιο ελαφριά πράγματα.

0: 92,6.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best.

Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Best 92,6. Την εκπομπή Citizen που έχει ο σήμα το γίδι. Και με λένε Κώστα Γιαννακίδη. Πληροφορίες και για το podcast της εκπομπής θα βρείτε στο giannakidis.com. Το site του σταθμού μας είναι best92.gr. Είμαστε στα social media και μας ακούτε και via του Live24, μέσω του οποίου μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το ραδιοθάλαμο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά για αυτό που λέγαμε πριν. Όλο το κλίμα μπορείτε να το πάρετε και από τα social.

Ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την κοινωνία, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και δεν θα την απασχολούσε πριν από 10, 15, 20 χρόνια, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και η εξέδρα που στείνεται μπροστά στο άγαλμα στον Αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι συμπολίτες βρήκαν προσβλητική την απόφαση να στηθεί εκεί η σκηνή. Δεν μπορεί, σου λέει, ο Μέγας Στρατιλάτης να είναι φόντος στη συναυλία του Ρέμου. Βέβαια εκεί θέλαν μαζονάκι πραγματικά, έτσι να φύγει καβάλα στο βουκεφάλα στο Θερμαϊκό. Και βέβαια ο Δήμος Θεσσαλονίκης τρόμαξε με αυτά και είπα να αλλάξουν κάπως τον προσανατολισμό της σκηνής. Για να μην προσβληθεί ο Στρατιλάτης, θέλω απλώς να πω ότι έτσι όπως στήσαν τη σκηνή, το κοινό θα έχει γυρισμένη την πλάτη του στον Ανδριάντα του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να μετρηθεί. Δηλαδή το τρομερό είναι ότι πια παντού κάποιος κάπως είτε θα παρεξηγηθεί, θα δηλώσει προσβεβλημένος, θα πει ότι προσβάλλονται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, ακόμα και αν απλά στέκεις σε καναπνέεις, θα βρεθεί κάποιος που θα τα βάλει με σένα. Κάθεσαι και καναπνέεις, μου βρωμάν τα χνότα σου. Κάποιος μου λέει ότι έγραψε και ο Στέφανος ο Τσιτσόπουλος στην Fest Voice.

Ναι ρε παιδί μου, αυτό που μου γράφει κάποιος στην εποχή των social, ό,τι και να κάνεις είσαι χαμένος από χέρι. Κάποιος θα βρεθεί να σε καταγγείλει για κάτι. Συνήθως για προσβολή θρησκείας, προσβολή της πατρίδας μας. Για walk παρεκκλήσεις ή υπερβολές. Δηλαδή έχουμε φτάσει να μας ενοχλούν πράγματα που κάποτε δεν θα δίναμε καμία μα καμία σημασία.

Να και μια και λέγαμε διάφορα για τον κόσμο και όλα αυτά. Είναι ρε παιδί μου, λες και ο αλγόριθμος την έχει στημένη. Περνάει από μπροστά μου ανάρτηση. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει γεννηθεί το 1983, είναι δηλαδή 43 ετών. Έχει ανεβάσει φωτογραφία της δύο όψης της ταυτότητάς του, της μπλε, της παλιάς. Και γράφει «Η μία, η μοναδική και η αιώνια μου ταυτότητα κυβερνοπόρνες είναι αυτή και με αυτήν θα πεθάνω». Και μετά μας προτρέπει να κάνουμε μια εντερική κίνηση η οποία θα εκτοξεύσει αέρια προς τα γεννητικά του όργανα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ακριβώς την έκφραση, αλλά καταλαβαίνετε. Ο τύπος λοιπόν που ανησυχεί για τις κυβερνοπόρνες και αυτούς που θέλουν να το τσιπάρουν έχει βγάλει στη φόρα το δακτυλικό του αποτύπωμα, τον αριθμό ταυτότητας, τη φωτογραφία του, το επάγγελμά του, τον αριθμό δημοτολογίου, τα ονόματα των γονιών του. Αλλά κατά τα άλλα καταγγέλει τη νέα τάξη πραγμάτων.

κάτσε να ψεκάσουμε λίγο. Ναι καλέ, είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι τα barcodes έχουν τα 666. Το 5G είναι επικίνδυνο. Αλλά θυμήθηκα και άλλα τις προάλλες, ρε παιδί μου. Έβλεπα μία διαφήμιση της ελληνικός χρυσός. Και λες ρε εσύ, πού πήγε όλο αυτό το κίνημα, το ακτιβίστικο, για τις σκουριές, για το αρσενικό που ποτίζουν το νερό μας, έτσι δεν έλεγαν? Τι απέγιναν όλοι αυτοί? Το κίνημα με το ξυλόλιο πώς χάθηκε? Τώρα έβγαλε και απόφαση το η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι δεν υπάρχει θέμα με ξυλόλιο και παράνομο φορτίο. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία, αποκτούν πολύ μεγάλο εύρος, τα συζητάμε και από τη μία μέρα στην άλλη συμπεριφερόμαστε σαν να μην τα συζητήσαμε ποτέ.

γιατί παρά το ζόφο της εποχής έχει ενδιαφέρον, ρε γάμο, το έχει φάση, δηλαδή βλέπεις ότι ο Λευκός Οίκος έχει ανεβάσει παιχνίδια στη σελίδα του. Γίνεσαι ο Τραμπ και κυνηγάς μετανάστες. Ο Τραμπ επίσης ανέβασε ένα βίντεο, ο Λευκός Οίκος, που δείχνει τον Τραμπ σαν έναν έτσι πράσινο διαγαλαξιακό αστυνομικό από κόμικ, που παίρνει δύναμη από το δαχτυλίδι του, διώχνει τους μετανάστες και κάνει την αμερικανική βιομηχανία να μεγαλουργεί. Μετά ανέβασαν χάρτη όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήκουν ο Καναδάς και η Γροιλανδία. Και μετά λέμε για φασισμό. Ορίστε, η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου κυβερνάται από ένα φασίστα. Ο οποίος είναι και τρελός.

Ναι, ρε, δεν είναι αστείο. Βγήκε ένα εκατομμύριο κόσμο στο δρόμο τότε για το ξυλόλιο. Και ξαφνικά το έχουμε ξεχάσει. Έχουν μείνει μόνο αυτοί που βρίζουν τον καημένο τον Πλακιά. Δηλαδή έχει σταματήσει και η Καριστιανού να λέγεται το ξυλόλιο. Οι εμπειρογνώμονες που έλεγαν έχουν εξαφανιστεί, ούτε στη δίκη σκοπεύουν να πάνε.

Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο τελικά να γυρίζεις το φύλλο. Α, εδώ ρε παιδί μου, μέχρι πριν από μερικούς μήνες, ούτε ένα χρόνο δεν έχει, που έλεγαν η Μαρία Καριστιανού πρόεδρος Δημοκρατίας. Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Καλά, με την εκταφή η Ρούτσι, ναι. Δεν έγινε τελικά εκταφή. Κι όμως βγήκε κόσμος, κατέβαινε κόσμος στο Σύνταγμα να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας. Πήρε την άδεια για την εκταφή, δεν την έκανε, ξεχάστηκε το θέμα. Ξεχάστηκε.

0: We the music.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Κάποια για το ξυλόλιο, Βασίλης. Εγώ δεν πήγα συγκέντρωση για κανένα ξυλόλιο. Πήγα από την ανάγκη που ένιωσα σαν γονιός που είμαι. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί. Κάποιος άλλος μου γράφει, ο λόγος που βγήκε ο κόσμος τότε ήταν ώστε να μην κολυσιεργούν, νομίζω εννοούν, εννοείς, του να γίνουν σωστά οι έρευνες. Ναι, εγώ απλώς θυμίζω ότι το πολύ μεγάλο κύμα συγκεντρώσεων ήρθε όταν βγήκε το ηχητικό «Δεν έχω οξυγόνο» και αμέσως άρχισαν να λένε ότι ορίστε, αυτό αποδεικνύει ότι υπήρχε κάτι άλλο που προκάλεσε φωτιά κλπ. Βέβαια η ουσία, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Δεν ήταν το ξυλόλιο, αλλά διαμαρτυρία, ναι. Ανοιχτή, παιδί, τη χαρά. Δεν απορείς, λέει, που δεν έχουν φτιάξει ένα video game Breaking Bad και να διαλέγεις ποιος χαρακτήρας θες να είσαι. Το είδα χθες στον ύπνο μου. Θες ένα ερώτημα, ποιος χαρακτήρας του Breaking Bad θα ήσουν? Δεν το έχουν δει πολύ. Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Skyler.

Απαγορεύονται δια νόμου στη Γερμανία τα ακροδεξιά κόμματα ή όχι? Πώς έγινε αυτό εκεί, λέει η Βίκη. Απαγορεύονται τα ναζιστικά κόμματα. Δεν μπορείς να βγεις με σφάστικες, Χίτλερ κλπ.

Ενδιαφέρον τέτα-τέτ σημειώθηκε στο Κλωσάρ της Θεσσαλονίκης, όπου ο Ευάγγελος Μυτιλινέος και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, μου γράφει κάποιος, είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά σε εξαιρετικό κλίμα. Αλλά ναι, δυστυχώς δεν νομίζω να τα πάνε για τον ΠΑΟΚ. Έχεις σκεφτεί την πιθανότητα τελικά να φανεί ότι όντως υπήρχε ξυλόλιο ή κάτι αντίστοιχο και να βγει με βεβαιότητα σε 3 χρόνια από τώρα? Σε ποιο λαγούμι θα κρυφτείτε όλοι εσείς οι σίγουροι? Κοίταξε, εμείς οι σίγουροι δεν έπρεπε να ζούμε γιατί κάναμε εμβόλια.

Παιδιά, τι να σας πω για το Μυτιλίνιο, αν ενδιαφέρεται για το Μπάουκ. Ο άνθρωπος είχε μπει και στον Ηρακλή. Είχε φύγει τρέχοντας, αν θυμάστε, όταν είδε τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ο οποίος παρεπιπτόντος, ο κύριος Μυτιλίνιος, είναι και μπεστάκι, έτσι.

η bisexual φιλόζωη Ανατολή. Με αφορμή την καταγγελία, επιτρέψτε μου μια παρένεση ως προς τα ερωτικά. Μην επιλέγετε ανενδίαστους συντρόφους. Καμιά φορά δεν είναι θέμα επιλογής, βρε Ανατολή. Είναι θέμα αδυναμίας.

Κάποιος που μάλλον δεν άκουγε την εκπομπή από την αρχή, αν θεωρείς τον εαυτό σου αμερόληπτο και όχι φερέφωνο, δες τις θέσεις της εναλλακτικής για τη Γερμανία και πες μας αύριο που εντόπισες το φασισμό. Κοίταξε, το συζητούσαμε σε όλη την πρώτη ώρα για αυτές τις θέσεις, οι οποίες έχουν καπήχει σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και λέγαμε ότι είναι η εξέλιξη του φασισμού. Ο φασισμός δεν είναι αυτό όπως ήταν το 40 και το 30.

Τόσο πολύ λέει σας χαλάει ο Ιβάν πλέον, αχαριστία. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το βλέπεις. Γιατί με την ίδια λογική για αχαριστία θα μπορούσε να ελεγχθεί και ο Ιβάν, ο οποίος απεκόμισε πάρα πολλά από την εμπλοκή του στον ΠΑΟΚ. Ο Μάκης, παιδιά, θα πάει Γερμανία σε μια έκθεση με μηχανήματα για να ψωνίσει για το μηχανουργείο. Και εύχεται σε όλους καλό χειμώνα σήμερα που αρχίζει το Champions League. Που το περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τέλεια, αλλά τώρα μας.

Εγώ ζούσα 8 χρόνια στη Γερμανία, λέει, η αρχηγός της εναλλακτικής για τη Γερμανία είχε μιλήσει για το Χίτλερ ανοιχτά στο κοινοβούλιο και τους είπε, μα καλά, πώς κάνετε έτσι, μην τρομάζετε. Ναι, αυτό που τους έχει πει είναι ότι, ρε παιδί μου, πρέπει, εντάξει, τα σχολεία, εντάξει, φτάνει, μαλακώστε το λίγο με το παρελθόν. Αυτό τους έχει πει, δεν έχει βγει να πει, δεν χάζει να πει ο Χίτλερ ήταν καλός.

Είχα έναν τηλεφερά στο μαγαζί και άκουγε αυτά που έλεγε και έφυγε τρέχοντα. Τι μαλάκα είναι αυτό, έλεγε, και ότι στην Κίνα έχουν εξαφανίσει κόσμο με τις νέες ταυτότητες. Νομίζω ότι θα κάνει πολλά χρόνια στο delivery το παιδί. Όχι για το χαρακτηρισμό που δώσε εμένα, προς Θεού, αυτός μπορεί να είναι και σωστός για αυτό που είπε για την Κίνα και τις ταυτότητες.

Ναι, τα σύμβολα αυτά είναι απαγορευμένα, όπως και σε κάποιες χώρες είναι απαγορευμένα τα σφυροδρέπανα και τα κομμουνιστικά. Μία φίλη που είναι 43 ετών εξομολογείται. Ήμουν με το σύζυγο 9 χρόνια, εκ των οποίων τα 4 παντρεμένοι. Όμως ερωτεύτηκε μια συναδελφό του και χωρίσαμε. Εντάξει, τι να κάνεις αγαπητή μου, συμβαίνουν αυτά. Και τώρα θα πω και το κλισέ, αλλά νέα είστε.

μπορείτε να δείτε αγώνα χωρίς να κοιτάτε το κινητό, και δεν το λέω μια φορά στο τόσο, αλλά κάθε 10 λεπτά. Εγώ το κόψα, το κοιτούσα, ειδικά όταν υπήρχε αλλαγή στο σκορ. Και εγώ θα ήθελα να δω Ντέλια, παρόλο που είμαι εκτσής, αλλά θα δω όμως Βάργα, Γιώβιτς, Μάγερ και όχι μόνο. Είναι εντάξει, εσείς θα δείτε την ομάδα σας. Λογικά σήμερα θα κερδίσει η ΑΕΚ. Λογικά, ναι.

Λες κάτι ρε παιδί μου για μια γυναίκα που χώρισε και μαζεύονται γήπες από πάνω. Όχι γλάρι που είναι στο τραγούδι, γήπες. Πετάν τα

Ωραία, δεν βλέπω πολλά στην παιδί τη χαρά, οπότε θα φύγω. Να δώσουμε και το χρόνο στην Ανούλα που κάνει και σοβαρή δουλειά για τη μουσική. Κάποιος προτείνει, βάλε κανένα Rainbow, γιατί όχι. Καταστρέψω και το LinkedIn της Ανούλας.

παράπονο το έχω λέει μια φορά που θα λείπει η Άννα, να πεις θα κάτσω εγώ μια ώρα ακόμα. Τι λες καλέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγουμε με Rainbow και μέχρι αύριο να είστε καλά. Bye bye, γεια. Citizen, τρελή.

0: 92,6.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6. Choose music.

Φανταστικά πράγματα συμβαίνουν. Ψάχνοντας λόγους για να πεις ότι όλα θα πάνε καλά. Τελευταία, έχουμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον εγώ. Εγώ παίζω πάνω στο Angel Numbers. Επαναλαμβανόμενοι αριθμοί, κάθε μέρα σχεδόν. Την ίδια ώρα, χωρίς να το ξέρεις και χωρίς να έχεις καμία αίσθηση του χρόνου. Να πέφτεις πάνω στο 11 και 11. Αυτή τη στιγμή είναι 2.222 άτομα συνδεδεμένα στο Live 24. Οπότε ναι, όλα θα πάνε περίφημα.

0: Ντέια Τσαλίνα. Μία μέρα λοιπόν σε αυτή την πόλη. Άλλη μία μέρα στον Best 92,6.
1: Πάσταν τη συνθήκη. Και ambientan muy favorablemente Ibiza.
0: Και πάντα καλύτερα μαζί. Μέχρι τις 4 Άννα Αναστασίου εδώ. Live24.gr και best96.gr για τα μηνύματά σας. Θα πάρουμε και λίγες απουσίες. Έχουμε τον τρόπο μας για να δούμε ποιοι είναι εδώ και ποιοι δεν είναι. Βάζοντας τα τραγούδια που έχουν το όνομά τους. Ο Fever Dreamer αγνοείται. Μπορεί και να εμφανιστεί όσο διαρκεί το συγκεκριμένο κομμάτι. S.G. Lewis λοιπόν, Fever Dreamer για το ξεκίνημα.

στη θέση του λοιπόν και ο Fever Dreamer. Για να δούμε, γυρίστηκε ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Μπερλίν, έτσι τον ονομάζουμε. Με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του Best, τα Σάγκα.

course of Milligenal sucrose. Soft drinks.

for some original sucrose. A soft

0: with soft drinks. 170 degree began to grow into sugar. Westerners learned of this temperature.
1: Και ο Γιώργος λοιπόν παρανούν Ασάγκα και Μπερλίν στον Μπέστον τα 2,6 και για την ομάδα του φεστιβάλ και αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και φέτος του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Δουλεύουν ακούγοντας Μπέστον.

Follow the Sun, υπέροχο το remix του Μεσχέ Μινιμάλ στο κομμάτι του Γκίσμο Βαρύγιας. Παλιότερα θέλαμε εμείς να κυνηγήσουμε τον ήλιο, τώρα ο ήλιος μας κυνηγάει, δεν λέει να σταματήσει. Και δεν ξέρουμε και πώς να του κρυφτούμε.

Hit refresh δεν ισχύει πλέον μετά τις διακοπές. Παρότι οι διακοπές υποτίθεται έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνουν σημαντικά το αίσθημα της ευεξίας, παλαιότερα θεωρούταν ότι η θεϊκή και η θετική αυτή επίδραση που έχουν οι διακοπές πάνω μας εξαφανιζόταν μέσα σε λίγες μέρες, όμως νεότερη μελέτη δείχνει ότι μπορεί να διαρκεί έως και 3 εβδομάδες. Την προηγούμενη φορά που έλεγα την έρευνα αυτή, παίζατε να με φάτε. Αλλά όντως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν έρθει πολύ ανανεωμένοι.

0: Plus Music.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο Ελλάδα.

0: Ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.

Μολγκράμπ και χάρη στο Πλίσκεν Φέστιβαλ μπορέσαμε και είδαμε το live του, και χάρη στο Πλίσκεν Φέστιβαλ θα απολαύσουμε για άλλη μία φορά Πάρα Φορ Κούβα στην Αθήνα μέσα στον πιο όμορφο μήνα που είναι ο Σεπτέμβριος από όλες τις απόψεις. Και πάντα πριν πω την ημερομηνία του live κοιτάζω, διπλό κοιτάζω για να μην μπερδευτώ όπως την προηγούμενη φορά. 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων.

Είναι Παλλάς λοιπόν, Παλαφαρκούβα στον Μπέσου 92,6 και νεότερα δεν έχουμε από τον Purple Disco Machine. Ανεπανήλθε η ακοή. Αν έκανε δουλειά η απουσία. Μας έχει αφήσει όμως μέχρι να επανέλθει τα πιο καλοκαιρινά, τα πιο ωραία, τα πιο groovy κομμάτια. Summer Lovin'.

0: 92,6. Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Best 92,6.
11: We the music.

όσο καιρό θέλω να πω αυτό που λένε οι πρωινοί. Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Γι' αυτό όταν λέμε καλύτερη παρέα, νοούμε και εσάς, αλλά και τα παιδιά που είναι δίπλα και δουλεύουν μαζί μας και δουλεύουμε μαζί χρόνια τώρα.

Ρίτσι Σακαμότο λοιπόν για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best 92,6 με το Αντάτα. Ανάμεσα σε διάφορα που έχει κάνει ο Ρίτσι Σακαμότο είναι και αυτό το τύχη, το αγαπημένο του εστιατόριο, στο οποίο έτρωγε καθημερινά σχεδόν. Επειδή όμως δεν του άρεσε η μουσική, προσφέρθηκε να επιμεληθεί ο ίδιος τη μουσική του εστιατορίου, ώστε να απολαμβάνει το φαγητό του με τη σωστή μουσική, γιατί η σωστή μουσική βοηθάει σε όλα. Στο remix λοιπόν Electric Youth του Αντάτα και Άννα Αναστασίου μέχρι τις 4. Original live24.gr και best92.gr για τα μηνύματά σας.

You and me. Και η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Ο τρόπος είναι ένας, ο καλύτερος με τις ωραίτερες μουσικές. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best λοιπόν θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 μέχρι τη 1 με την Μαρία Παπιδάκη. Ένα DJ set επίσης για κοκτέιλ, ειδικό DJ set από τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 μέχρι τις 6.30. Και αυτό είναι ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Ραντεβού το Σάββατο στο Shopping Land στην Κηφισιά.

Τα έχει όλα, αλλά έχει και ωραίο όνομα. Αμελή Λεκάρτ. Για το ραντεβού που δίνουμε αυτό το Σάββατο στο Shopping Land στην Κηφισιά για το Event του Best με τις ωραιότερες μουσικές. Το δρόμο για την Ελλάδα έχει βρει και ο Ντάτη, αφού μας χάρισε ένα viral κομμάτι με το Take Me There. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε από εκείνον, όπως αυτό εδώ, Call Me Back Tonight.

0: Μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα! Κάτσε, έρχομαι!
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ!
0: Έλα, τελικά ακόμη! Το έχουμε, το έχουμε!
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον

0: Τάπαμε με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις. Έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Και εκεί που ακούς ξαφνικά μουσική, πέφτεις πάνω σε αυτό το άλμπουμ και λες αυτό έχει κάτι, ναι, έχει έναν άλλον αέρα. Έχει αέρα από το Ιόνιο για την ακρίβεια. Βέντο Del Mar Ιόνιο. Και αυτό είναι το Μαέστρος για το ξεκίνημα στο τελευταίο ημίωρο στον Best Train 92,6. Εδώ δυσκολεύοντας το έργο του Μάριου. Και διαβάζοντας φυσικά για τις συναυλίες στη χώρα μας, δεν θα είναι λίγες. Αυτά που ξέρουμε, αυτά που θα προσθεθούν, αυτά που έχουν ανακοινωθεί, αυτά που έχουν κάπου ξεπέσει και που δεν τα είχαμε πάρει χαμπάρι, όπως την εμφάνιση των Sleaford Mods. Πρόκειται να έρθουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Yeah.

Faithless, Star Plus και Amelia Fox. Love makes me feel good. Το ίδιο θα νιώσουμε στη μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής που έρχεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και μιλάμε για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Bolivar Beach Club υποδέχεται τη Sister Bliss, τη συνιδρύτρια και δημιουργική δύναμη των Faithless για ένα ξεχωριστό Faithless DJ set. Στα τεξ μαζί της η Μαρία Παπηδάκη και η Εύη Σιδηροπούλου. Μαρία Παπηδάκη και η Εύη Σιδηροπούλου δίνουν την ευκαιρία σε εσάς να βρίσκεστε μαζί τους, δίνοντας προσκλήσεις, συντονισμένοι όλοι εδώ και μαζί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Beach Club.

Τώρα, αυτό, τι, πραγματικά δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα, τι μέρα είναι σήμερα, για πείτε μου, Τρίτη, έχω χάσει τη μέρα, έχω χάσει την ώρα, αλλά επειδή βλέπω εσένα, ξέρω ότι είμαστε λίγο πριν από τις 4, άρα ετοιμάσου κι εσύ, έρχεται η σειρά σου. Ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, όπως ήδη καταλάβατε, είναι στο στούντιο. Ακούγονται μπαμ, ακούγονται μπουμ, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το μικρόφωνο μας. Μην το στεναχωρέσεις, σε παρακαλώ πολύ, και βάλε τα κλάματα. Από την Αναστασίου, λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα μηνύματα και την παρέα. Δημήτρης είναι εδώ και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer.

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το Bolivar υποδέχεται τον Μασάνο. Ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης melodic techno σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Μασάνο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best.
2: The Hauntropolis.
1: 92,6.
2: A labyrinth of forgotten dreams.
3: Cheers.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Εδώ είμαστε κι εμείς, περίπου 6 λεπτά μετά τις 4 στον Best, στους 92,6. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ζωμάτ. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. 10ετή εγγύηση και εφαρμογή από εξειδικευμένα συνεργεία. Ιζομάτ Thermosystem από την Ιζομάτ.

2002 οι Σουέντ κυκλοφορούν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο A New Morning. Εκεί υπάρχει και το Astro Girl που ακούμε. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Brett Anderson αλλά και τον Alex Lee, ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα στη διάρκεια της ηχογράφησης αυτού του άλμπουμ.

Το A New Morning ήταν το πρώτο άλμπουμ των Σουέντ μετά την επανένωσή τους και την αποχώρηση του βασικού κιθαρίστα τους, τον Butler.

Ένα συγκρότημα που δημιούργησε ο Peter Hook, τον New Order, εκεί προς τα τέλη των 90s. Γνώρισε επιτυχία με αυτό εδώ το συγκεκριμένο τραγούδι, What Do You Want From Me, από το 1997. Και το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο Music for Pleasure. Πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Πάρα Φορ Κούβα επιστρέφει στην Αθήνα για το
3: γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Πάρα Φορ Κούβα επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγάλο

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Best 92,6. We the music.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 5 στον Best, στους 92,6. Ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρό μας με τους Camouflage, το τρίο των Γερμανών Camouflage που δημιουργήθηκαν το 1984 και γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία κυρίως με το The Great Commandment. Αυτό μάλιστα είχε φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Dance Club Play Chart. Μεγάλη επιτυχία και το Love is a Shield που ακούμε, αλλά και το That Smiling Face. Το τρίο πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι των Yellow Magic Orchestra, πρωτοπόροι της Ιαπωνικής synth ηλεκτρομουσικής.

Το άλλο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Sister Bliss έρχεται για μία ακόμα φορά εδώ. Την υποδέχεται το Bolivar Beach Club στα ντεκ του. Μια μεγάλη μορφή, μία από τις βασικές των Faithless εδώ στην Αθήνα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Beach Club. Μαζί της Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Λίγο πριν από τις 5, λίγο πριν από το δεύτερο διάλειμμά μας εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Διάλειμμα λοιπόν, το διάλειμμα των 5 και σας περιμένουμε να περάσουμε παρέα και την δεύτερη ώρα μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92,6.
1: Το Fee Hill Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Best 92,6. We the music.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 7 λεπτά μετά τις 5. Μπέστε 92,6. Rain Man. 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση. 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Αυτό επιλέγοντας μόνο η Ιζομάτ Thermosystem.

Εδώ θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Παρισιού. Και αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το γιορτάζουν. Από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Εκεί θα βρεθεί και ο Best, με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την Μαρία Παπιδάκη και από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Shopping Land στην Κηφισιά.

Λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6 μαζί μας η Ζωμάτ κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι για να έχετε όλα τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας, με 5 συστήματα για να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας και με δεκαετή εγγύηση, αλλά και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας.

0: Best 92,6.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζι από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Τι? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης.

0: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
6: We the music.

Αυτά από εμάς, αυτά για σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια, εδώ στον Best, τα απογεύματά μας. Καλό απόγευμα σε όλους, αύριο στις 4, εδώ στον Best.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Peace. Festival.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μπε

Έχει κυκλοφορήσει και σε instrumental εκδοχή το υπέροχο Be There τον Uncle με το φοβερό Ian Brown να κάνει τα φωνητικά. Instrumental εκδοχή σε παραγωγή του TJ Sound πίσω στα 90s και τα 2 και επιστροφή στο 2026 είναι απόγευμα τρίτης των Best 8 έπειτα από τις 6 8 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρες μαζί για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Φιλάκια στο Λονδίνο, στο φίλο μου τον Κώστα. Φιλάκια στο Αμβούργο, στον άλλο Κώστα. bestradio.gr το site μας, Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 926. Και η Τρίπολη και η Λιέγη και το Εγάλεο στην παρέα. Και η Μπούκι Μπελτσίκ δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το απόγευμα της Τρίτης.

Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου, συντονισμένο, χαιρετίσματα και στο καφεκοπτίο μας κατ' Οχαΐα και στη Νέα Φιλαδέλφια με πάρα πολύ κίνηση. Η Οξφόρδη στην παρέα. Σαν σήμερα το 1973, ο Marvin Gaye θα βρεθεί στην κορυφή των τσάρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα τσάρτ με τα καλύτερα single, με το original αυτού εδώ, το Let's Get It On, θα μείνει εκεί για 2 εβδομάδες στην κορυφή, το δεύτερο νούμερο 1 του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσει μέχρι την 31η θέση. Και εκείνη τη στιγμή, το 73 δηλαδή, ήταν το πιο ευπόλυτο single της Motown. Πούλησε πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα το 73 και το 74. Με ένα πολύ ωραίο remix του θα φτάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε βέβαια.

0: 6.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική

0: παιδικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Best 92,6.
6: An excellent choice if I may say so.

Η Κάρι Κίμελ διασκευάζει Cruel Summer. Κυκλοφόρησε τη δική της διασκευή το 2019 για τη δεύτερη σεζόν του πάρα πολύ πετυχημένου Cobra Kai. Και το κομμάτι θα ντύσει και μουσικά το φινάλε του δεύτερου κύκλου, αν βλέπατε τη σειρά. Σαν σήμερα, πριν από 23 χρόνια, θα γράψει για άλλη μια φορά ιστορία ο David Bowie, αφού θα δώσει την πρώτη διαδραστική συναυλία ever. Θα μεταδοθεί μέσω δορυφόρου σε πάνω από 20 κινηματογράφους παγκοσμίως. Οι θεατές είχαν τη δυνατότητα μάλιστα και να μιλήσουν μαζί του και να ζητήσουν και αφιερώσεις.

Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Και αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά ο Best θα έχει μια ειδική live εκπομπή από τις 11 μέχρι τη 1 με τη Μαρία Παπιδάκη και 4.30 με 6.30 το απόγευμα ένα κοκτέιλ DJ set με τον Πάνο Λακατζή. Ολοήμερο το πάρτι, μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού.

Η ώρα είναι 7.

0: 90,6.
1: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνος σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
0: Best 92,6.

0: lost. I was just broken.
1: 15ο άλμπουμ για τη Μαντόνα επέστρεψε αρχές Ιουλίου, Confessions 2. Έχει σημειώσει τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Η συνέχεια του θρυλικού Confessions on the Dance Floor. Αυτό είναι και το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στο Billboard 200. Επίσης έγραψε ιστορία ως μοναδική ερμηνεύτρια με νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, τα 80s, τα 90s, τα 0s, αλλά και στις 2 επόμενες δεκαετίες που ακολούθησαν. Φήμες και για τεράστια παγκόσμια περιοδία το 27. Απόγευμα τρίτης των Best, 9 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι για λιγότερο πόρο. Θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

πρώτο άλμπουμ για τους Faithless, το Reference, πίσω στο 1996. Ambient, trip hop και house, τα καλύτερά τους, και φωνητικά όπερας από τη σοπράνο Penny Show. Η Sister Bliss θα κάνει στάση στο Boulevard Beach Club για μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Η συνειδήτρια και η δημιουργική δύναμη των Faithless έρχεται για ένα πολύ ξεχωριστό DJ set. Θα είμαστε εκεί παρέα με τη Μάρια Παπηδάκη. Και σήμερα έχουμε δωρά και διπλές προσκλήσεις. Παρέχουν δωρεάν είσοδο 5 νικητές νικήτρες. Μας στέλνετε ονοματεπώνυμο στην επίσημη σελίδα του Best στο Facebook Best Radio 926 Athens. Θα λάβετε απαιτητικό από εμάς.

0: Κάτσε να στείλουμε χαιρετίσματα. Μας ακούει Αμάρινθο στο αρχιτεκτονικό μας, το Χαλάνδρι, συντονισμένο εδώ κάθε απόγευμα. Goodbye, λένε οι Monkey Safari, στο τρίτο μας ημίωρο. Θα κάνουμε τον break και επιστρέφουμε.
1: How have you been living your life?
2: Best.
1: Have you been living your life right?
2: And in my view, come on, exit.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Best 92,6. It's lighter, simpler, innovation at its best.

Και νέα σελήνη έχουμε σε τρεις ημέρες και η πανσέληνος της Οικομηδής κοντά σε πλανήτες. Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου, Harvest Moon. Σε κοντινή απόσταση θα έχει τον Κρόνο, ο Ποσειδώνας Δάχνο φαίνεται. 14 με 20 Σεπτεμβρίου, αν κάποιος χρησιμοποιεί τη σελήνη στον βραδινό ουρανό, μπορεί να εντοπίσει τη σελήνη ως οδηγό, έτσι, μπορεί να εντοπίσει τον κόκκινο αστέρα Αντάρη, σύμφωνα με όσο διαβάζουμε στο επίσημο site της NASA και το σχηματισμό της Τσαγέρας παραδίπλα. Και η Αφροδίτη φτάνει στη μέγιστη λαμπρότητά της, στη μέγιστη φωτεινότητα για τη φετινή περίοδο, σε απογευματινό αστέρι στις 18 Σεπτεμβρίου. Μέσα στο Σεπτέμβριο 22 και φθινοπορεινή ημερία.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα λέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το Bolivar υποδέχεται τον Μασάνο. Ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης melodic techno σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Μασάνο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Best 92,6. It's lighter, simpler, innovation at its best.

με αυτόν τον κύριο που έχει γενέθλια ή θα έχει γενέθλια σαν σήμερα. Ξεκινάμε. Άσος της μιμήσης, υποδειγματικός performer. Ενιγματικός, αλλά και με αμυγές βρετανικό φλέγμα. Τον έχουμε απολαύσει ως επιθεωρητή κλουζό, ως πρωταγωνιστή στο πάρτι, αλλά και στο Strange Love. Ο λόγος φυσικά για τον Peter Sellers, που εδώ απαγγέλει το Hard Day's Night των Beatles με τα φωνητικά της Ρένας Ρασούλη και την παραγωγή του δικού μας Νικόλας Γκέιλ. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στον αέρα και τις μουσικές του Best. Πολλές καλησπέρες σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Περιμένουμε μηνύματα, τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

Και σας έχουμε μια εξαιρετική πρόταση για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Και το γιορτάζουν από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 μέχρι τη 1. Με την Μαρία Παπιδάκη και ένα κοκτέιλ DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Οπότε be there, be best.

Και διαβάζουμε μια είδηση που λέει ότι οι μουσικοί μετατρέπουν τις παλιές gaming κονσόλες σε μέσα δημιουργίας μουσικής. Φτιάχνουν λοιπόν albums που μπορούν να τρέξουν πάνω σε πραγματικές retro gaming κονσόλες, χρησιμοποιώντας hardware που σχεδιάστηκε δεκαετίες πριν για το Super Mario και το Sonic. Κυκλοφορεί λοιπόν μουσική σε κασέτες, cartridges, για διαφορετικά συστήματα. Όχι απλά σε USB sticks κρυμμένα μέσα στο ρετρό αυτό περίβλημα. Και η μουσική προγραμματίζεται έτσι ώστε να παράγεται από το ίδιο το sound hardware της κονσόλας, με τους τεχνικούς περιορισμούς να είναι μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. Τράκες και κώδικες προσαρμόζονται σε κάθε κυκλοφορία και το cartridge γίνεται έτσι μουσικό όργανο.

0: It's easy to be in a relationship like that. It's easy. It just feels comfortable. It just feels comfortable.
1: Best.
2: Everything's good at the end.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Unfamiliar faces.
1: Best. 92.6.
6: We. A changes.
1: The music.
6: Underway.

αγαπημένους Depeche Mode, η επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Πολλές καλησπέρες, Αμβούργο, Κεφαλονιά, Εγάλεο. Καλησπέρες στο Αίγιο, στη Θεσσαλονίκη, στη Λοζάνη και στο Βόλο. Τα χαιρετίσματα μας και στο Περιστέρι που είναι στην παρέα. Και έχουμε πολλά καινούργια πράγματα να περιμένουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, για τα οποία θα πούμε σε λιγάκι.

και κινηματογραφικά και μουσικά πράγματα λοιπόν περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς αύριο το Boss, για αλλιώς ο Bruce Springsteen, στριμμάρει στο YouTube το νέο του concert ντοκιμαντέρ. Έχουμε και την εβδομάδα Oasis με ένα ντοκιμαντέρ και αυτή. Don't Look Back in Anger με θέμα την επανένωσή τους. Είχαμε και ένα περιστατικό με τους OA.

Είσεις. Όπου βρέθηκε υλικό από έναν πρώην ηχολήπτη του, στο οποίο πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Παρά τις αντιδράσεις των δύο αδελφών μου.

και έχω στείλουμε τα φιλιά μας στη Ρόδο και στο μικρό Πάπικο. Να πούμε και τι άλλο, να μένουμε προσεχώς. Οι Pet Shop Boys πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ αφιερωμένο στη ζωή και την κληρονομιά του Alan Turing. Ο τίτλος θα είναι Man from the Future, για να δείξουν πόσο μπροστά ήταν.

The New Boards of Canada μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου. Θα μας μεταφέρουν στο μυστηριώδη κόσμο τους σελίδα-σελίδα. Καθώς αποκτούν και αυτοί το δικό τους βιβλίο, Φόρο Τιμής.

Better Days, πολύ αγαπημένο. Αυτές οι καλύτερες μέρες που πάντα θα είναι μπροστά, ίσως πιο μπροστά από όσο έχουμε υπομονή, ή έτσι τουλάχιστον μας φαίνεται.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8-9. Η Βασιλική Πανουργιά σας κράτησε παρέα μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Houston, we have a problem. Houston, are you reading me?

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Best 92,6.
4: We, the music.

υπέροχο μίξ του Ben Vatt, τον Everything But A Girl, στους Bent. Ξεκίνημα και τη νύχτα της Τρίτης. Καλησπέρα, μπες στην 2,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@papakimbes926.gr. Έτοιμοι να πάμε στο πρώτο throwback για απόψε. Στα πάρα πολύ όμορφα χρόνια της acid jazz, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι τις αρχές των 90s.

Ήταν μια εποχή στην Αθήνα που ό,τι μπαράκι υπήρχε στο κέντρο δεν υπήρχε περίπτωση να πινευέζε και τέτοιες μουσικές. Μοναδική φωνή της Diana Brown, Love in Return. Θέλει να βρει κάποιον να την αγαπάει, όπως και αυτή αγαπάει αυτόν. Επιστρέφουμε στο σήμερα γιατί επέστρεψε η Jill Scott μετά από αρκετά χρόνια με ένα νέο υπέροχο δίσκο.

0: wasted a lot of hands.
1: Best.
0: I'd like to be pretty clear.
1: 92,6.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
3: I can't get no sleep.
4: Be one of us.

Ένα υπέροχο μίξ στο Smile Again των Dream Machinery από την συμπρωτεύουσα. Η 8η νύχτα του Σεπτέμβρη με ψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μέρας. Υπάρχει ένα αεράκι δροσερό που εμφανίζεται αργά το βράδυ, ευτυχώς. Βέβαια, οι επόμενες μέρες στην Αθήνα 35 άρια θα έχουν. Ανοίγουν και τα σχολεία την Παρασκευή. Θα επιστρέψουμε ξανά στο χθες, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και φωνή των Cranberries, από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές που ακούσαμε από την Ιρλανδία. Η Dolores O'Riordan, η οποία έφυγε πριν από μια οκταετία, πνιγήκε στο μπάνιο της μετά από πολύ μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Θα θυμηθούμε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια των 90s, αξεπέραστο μέχρι σήμερα.

από τις πιο αγαπημένες μπάντες από την Γερμανία, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μεταδίδουμε μουσικές των Black & Jones. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τους. Σχεδόν 7 πριν φτάσουμε στις 10, πάμε και το δεύτερο throwback για το ημίωρο που διανύουμε. 8 Σεπτεμβρίου του 1979 οι Zeppelin πηγαίνουν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με τον 8ο και τελευταίο δίσκο τους, In Through the Outdoor.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ έγραψε το All of My Love για τον γιο του, ο οποίος έφυγε άδικα και λίγο περίεργα. Υπάρχει μια ιστορία που σχετίζεται με τον Jimmy Page. Από την άλλη, ο Jimmy Page ήταν μια από τις εξαιρέσεις που δεν συμμετείχε στη σύνθεση του συγκεκριμένου τραγουδιού. Το τελευταίο άλμπουμ των Led Zeppelin, στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1979.

0: Θα πάμε για μια παγωμένη Elite Vodka και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι
2: 10. Ladies and gentlemen, welcome to Hanyang. On behalf of the commander and the crew, goodbye and enjoy your stay.

90,6. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6. Something in a sound. We the music.

νύχτα Τρίτης και Champions League. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ που αγωνίζεται αυτή την ώρα. Έρχεται η Αρμάτα στις Πέτσες αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και όπως κάθε χρόνο θα τα πούμε παρέα στο Χονολούλου, στο παλιό λιμάνι, λίγο μετά τις 11.30. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.

άλλη μια μεγάλη δυναμία για το καλοκαίρι του 26 που θα διαρκέσει από ό,τι φαίνεται και για το φθινόπωρο όταν έρθει. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ούτε αυτό που λέμε από καλό καιρό. Καλοκαίρι κανονικό είναι. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 8 Σεπτεμβρίου του 2020, πριν από 6 χρόνια. Έφυγε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Cool the Gang, ο Ρόναλντ Μπέλ, σε ηλικία 68. Συνθέτης σε ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και ένα από τα καλύτερα στο είδος. Η μελωδία του έχει σαμπλαριστεί χιλιάδες φορές, δικαίως. Το θρυλικό Summer Madness των Cool the Gang θα μας ταξιδεύσει για τα επόμενα λεπτά.

μουσικές αφιερωμένες σε μια καλοκαιρινή βραδιά Τρίτης εδώ παρέα στον Best. Από την Αθήνα θα φύγουμε και θα πάμε στην Ελβετία να θυμηθούμε τι κυκλοφόρησαν οι Yellow πριν από περίπου 40 χρόνια. Ένα υπέροχο track αφιερωμένο στην θάλασσα.

Διαβάζουμε ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο η Αθήνα έχει επιλεγεί ως ένας από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026. Μια παγκόσμια έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις. Στην πρώτη θέση είναι Λίμα του Περού. Δεύτερη θέση Μπακόνγκ για το πλούσιο street food. Στην τρίτη θέση είναι η πόλη του Μεξικού. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωνε το Λονδίνο, το οποίο διακρίνεται για την μεγάλη ποικιλία διεθνών κουζινών, και η Βαρκελόνη. Στην ένατη θέση λοιπόν είναι η Αθήνα, η οποία αναγνωρίζεται για την ελληνική κουζίνα, τις τοπικές αγορές, την μακρά γαστρονομική της παράδοση, τις αυθεντικές γεύσεις και τον συνδυασμό παραδοσιακής και σύγχρονης κουζίνας. Η δεκάδα λοιπόν, ξεκινώντας από το 10, Λισαβόνα, Αθήνα, Πεκίνο, Μελβούρνη, Χότσι Μινχ, Βαρκελόνη, Λονδίνο, Μέξικο, Μπακόνγκ και στο νούμερο 1 η Λίμα. Εμείς θα φύγουμε ένα ταξίδι για μια χώρα η οποία δεν συγκαταλέγεται στις 10, αλλά είναι πανέμορφη, η Νέα Ζηλανδία. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

Η θρυλική φράση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο μέσα από την ταινία του Σκορτσέζε, Taxi Driver. Listen, you fuckers, you screwheads. You as a man who would not take it anymore. Who would not let. Listen, you fuckers, you screwheads. You as a man. Ένα hidden track που είχαμε χρησιμοποιήσει στο Sunset and Sunrise 5. Hidden track σημαίνει ότι δεν υπήρχε στο tracklist, τελείωνε το CD και κάποια στιγμή ξεκινούσε αυτό εδώ. Μας στέλνετε διάφορα μηνύματα εκτός Αθηνών. Είστε τόσοι πολλοί και πολλές που δεν έχετε γυρίσει ακόμα στην πόλη. Δεν έχουμε πρόβλημα να μας κάνετε να ζηλέψετε και να μας στείλετε προορισμούς που βρίσκεστε αν είστε εκτός Αθήνας. Επιστροφή στο 26. Το comeback του Σεμπαστιάν Τελιέ με το υπέροχο Αμνησία.

μοναδική φωνή του Duran Jones στο Private Space. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες παρέα με παγωμένη Elite Vodka. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

90,6. Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζι από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού.

Αργήσα λίγο, αλλά τα κατάφερα, ήρθα με μια εβδομάδα καθυστέρηση κι εγώ. Επεισοδιακό το φινάλε του φετινού καλοκαιριού με λίμωξη αναπνευστικού, αλλά ευτυχώς όλα περνάνε. Όπως και ο χρόνος, όπως και τα καλοκαίρια μας, υπέροχο το φετινό καλοκαίρι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βέστε 92,6. Ελαφρώς μπουκωμένη, ελαφρώς βραχνιασμένη. Αλλά εδώ, όπως είπα και πριν, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου του 2026, η πρώτη live εκπομπή αυτού του διορού για τη φετινή σεζόν. Εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους και σε όλες. Εύχομαι να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι σαν το δικό μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους και όσες βρέθηκαμε από κοντά και φέτος, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, και χορέψαμε παρέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας αυτή τη βδομάδα, επειδή μάλλον σας έλειψα και εσείς μου λείψατε πολύ. Παρέα θα είμαστε και φέτος το χειμώνα, λοιπόν, 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, όπως κάθε Δευτέρα, έως και Παρασκευή, διαλέγει μουσική πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Καλησπέριζω τη μεγάλη αγαπημένη μου διαδικτυακή παρέα, την παρέα του live24.gr. best926.gr, ξαναλέω, το επίσημο site μας, Best Radio 926 Athens, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλά να περάσουμε μέχρι τη μία παρέα.

Λοιπόν, ανοίξε λίγο η Βόνη και θα τα πούμε όλα αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Για όσα ζήσαμε το φετινό καλοκαίρι. Καλησπέρα, αρχίσουμε τις καλησπέρες για τα φιλιά σε Εξάρχεια, στη Σέριφο που ακούει, στη Σπάρτη, γεια σου Γιώργο, στο Περιστέρι, στο Έσεξ, στο Χαλάνδρι, στην Πάτρα, στο Ελβενιζέλος, Ελβέλ, στην Πάτμο, στη Σάμο, στις Πέτσες, στον αγαπημένο μου Μάρκελο. Στο Τζίμι που ακούει από Πειραιά. Και στο Παρίσι βέβαια φέρνουμε τι άλλο, Ραντιάν από Ροντρίγκες Τζούνιορ. Με υπέροχα φωνητικά από Λιζέτα Λέα και RJLA.

Και η Κύθνος μείνει solo, λέει, διακοπές και με σούπερ παρέα απόψε επιτέλους. Και εμένα μου λείψατε, αλήθεια παιδιά. Φιλιά στη Βανίτα. Αυτό ήταν από τα πολύ ωραία του καλοκαιριού φέτος. Και σε χαλαρό και σε χορευτικό mode το ακούσαμε.

Εμείς και την αγαπημένη από τα παλιά. Εδώ σε συνεργασία με Νικόλας Μασέγεφ μας τραγουδάει June. Κανονικά September θα έπρεπε να μας τραγουδάει, αλλά μας αρέσει πολύ. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο και σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με διάφορα νέα για πάρτι που έρχονται και που είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρουν.

0: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το Bolivar υποδέχεται τον Μασάνο. Ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης melodic techno σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Μασάνο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best. Beautiful blue sky. 92,6.

Λοιπόν, η απόψινή εκπομπή είναι προφανώς εκπομπή αφιερώσεων και ευχαριστειών. Φιλιά πολλά στην ξαδελφούλα μου, την αγαπημένη μου Μόιρα που ακούει από το Παλαιοφάλιρο, από τη γειτονιά μου δηλαδή. Με μικρή χρονοκαθυστέρηση να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζατε και όσες και όσους γιορτάζετε και έχετε γενέθλια. Επί τη ευκαιρία και στη μαμάκα μου να ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της που τα γιόρτασε χθες. Πάνω απ' όλα υγεία για όλο τον κόσμο εύχομαι και όλα τα άλλα έρχονται. Επιστρέψαμε με θρυλικό Children από Robert Miles στο remix Blake. Εάν συντονιστήκατε μόλις τώρα, ναι, έχουμε επιστρέψει εδώ live στο στούντιο του Best 92,6. Εγώ με μια εβδομάδα καθυστέρηση λόγω λίμωξης, όλα καλά όμως. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι τη μια παρέα. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλή σεζόν να έχουμε και να περνάμε ωραία τα βράδια μας όπως μόνο εμείς ξέρουμε τόσα χρόνια. Πάντα παρέα.

Καλησπέρα, συνεχίζω να στέλνω φιλιά σε Έγινα, Μεταξουργείο, Λυκαβητό, Αμβούργο, Λονδίνο, στον Μπίλι που μας ακούει από Ilfracomp. Στις Βρυξέλλες.

0: Ακούει Best.
1: Στο Ελβενιζέλος, που ακούει πάντα δυνατά και ποιος ξέρει και πόσοι άλλοι επίσης εκεί, κυριολεκτικά από όλο τον πλανήτη. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Ελβενιζέλος, να πούμε ότι η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στο Shopping Land στην Κηφισιά. Εκεί βέβαια θα βρίσκεται και ο Best, με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία μας, Μαρία Παπιδάκη, και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο μας, Πάνο Λάκατζη, από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 6.30. Σας περιμένει ένα ολοήμερο φθινοπορεινό πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Οπότε be there, be best.

Εντάξει, από τα ωραίτερα πάρτι το φετινό καλοκαίρι ήταν στο Κουφονήσι. Και πολύ χαίρομαι εδώ που βλέπω μήνυμα από Κουφονήσια να έχει καταφτάσει. Πολλά πολλά φιλιά και από εμένα και στο Επανειδήν το συντομότερο, παιδιά, εύχομαι. Με τα απίστευτα νερά του, το Κουφονήσι. Βέβαια, είδαμε και μια φωτογραφία το καλοκαίρι κάπου σε ένα site ενημερωτικό που το παρομοιάζει με την πλατεία Συντάγματος. Δεν είχε και άδικο. Δεν είναι τον Αύγουστο να πας στο Κουφονήσι, ιδιαίτερα στην Ιταλίδα, με τα ξακουστά τροπικά της νερά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάρα πολλοί κόσμος, ένα μικρό νησάκι.

Έρχεται κι άλλο πάρτι, παιδιά, επειδή ρωτάτε πότε θα τα πούμε. Εμείς θα ξεκουραστούμε πρώτα προς το παρόν. Αλλά σας περιμένει σούπερ βραδιά στο αγαπημένο μας Bolivar. Μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα το επόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με τη Sister Bliss, τη γνωστή συνειδητήρια και δημιουργική δύναμη των Faithless, για άλλο ένα ξεχωριστό Faithless DJ set με περισσότερες από 2 δεκαετίες παρουσία στην ηλεκτρονική και dance σκηνή. Η Sister Bliss φέρνει μαζί της τον ήχο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και που δεν βαριόμαστε να ακούμε ακόμη και σήμερα. Από τα διαχρονικότερα σχήματα οι Faithless μας ταρακουνούν ακόμη και σήμερα, σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην βρετανική και στην παγκόσμια dance σκηνή, με 7 studio album, εκατομμύρια πωλήσεις και διαχρονικά tracks όπως το Insomnia. Όποτε και να το ακούσουμε, όποιος και αν το παίζει, το ίδιο χορεύουμε. Το γνωρίζετε πολύ καλά, το Godzilla DJ και το Salva Mea. Μαζί με τη Sister Bliss θα βρίσκονται τα δικά μας κορίτσια Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου. Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα.

Where do we go? Αγαπημένη Death on the Balcony για ακόμη πιο αγαπημένο Σάββα στο remix. Και με αυτό θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό μας διάλειμμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

92,6. Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.

Coming home. Εδώ στο σπίτι μας επιστρέψαμε. Στον best. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για την πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Να πούμε ότι το remix ανοίξει τον Πάνο Γεροντάκη και αν μας ακούει, του στέλνουμε και τα φιλιά μας. Την καλησπέρα μας και στη Λευκάδα και σε έναν ακροατή ακροάτρια που θα ήθελε να ακούσει το κομμάτι λέει, που έπαιξα εκεί το τελευταίο. Δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιο κομμάτι έπαιξα πριν από 2 μήνες στο τέλος του πάρτι. Εύχομαι να το ξαναπαίξω έστω και τυχαία και να στο αφιερώσω βέβαια αφού το ζήτησες. Όχι στο τέλος, στην ώρα λέει του Ιωβασιλώματος, κάτι μπορεί να γίνει. Ίσως και να το θυμηθώ. Καλησπέρα μας γράφει με Νικόλας από τη Μύκονο και καλή νέα εποχή, ωραία ευχή. Αντεύχομαι. Καλησπέρα στη Βρέμη, γεια σου Ιωσήφ.

Καλησπέρα στο αγαπημένο μου Αγγίστρι και στην ακόμη πιο αγαπημένη μου Δραγονέρα από τις πιο όμορφες παραλίες. Και σε όλη την παρέα βέβαια εκεί, τα φιλιά μου. Καλησπέρα και στο Μπερλίν.

Πολύ εύκολα. Μπορούμε, λέει, να στείλουμε φιλιά στο Άμστερνταμ. Στο Sparkle Veg, σωστά το προφέρω, στο 15ο όροφο. Εννοείται, το κάναμε ήδη. Για ένα νέο μπεστάκι.

Και να σας υπενθυμίσω ότι η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, παρεμπιπτόντως πολλά χαιρετίσματα και στο Παρίσι, ειδικά και στην Κωνσταντίνα, να ακούω και στην Ελπίδα. Έτσι λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, όχι το επόμενο, συγγνώμη, αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, στο Shopping Land στην Κηφισιά, θα βρίσκεται ο Best 92,6 με μια live, ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ, το μεσημέρι, 2 ώρες δηλαδή. Η δύναμη της συνήθειας, επειδή εδώ τα λέμε 11 με 1 κάθε βράδυ. Εκεί λοιπόν πρωί, 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, θα βρίσκεται η Μαρία Παπηδάκη και ένα κοκτέιλ DJ set. Θα σας περιμένει αμέσως μετά από τον Πάνο Λάκατζη, από τις 4.30 το απόγευμα έως και τις 6.30. Με λίγα λόγια, σας περιμένει ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Οπότε be there, be best.

τσακατομμύρια διασκευές και αυτή. Από Newman, παιδιά, για σας που ρωτάτε. Καλησπέρα και στον Γιώργο που γράφει φανταστικά εδώ πράγματα. Να είναι καλά το live24.gr. Πάμε δυνατά με Sam και Move. Για όσο προλάβουμε να το ακούσουμε. Τελευταίο πόλη σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Forever, αγαπημένο από Vet Love. Και συνεχίζουμε με κλασικά πράγματα, διαχρονικά, έτσι για το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Εδώ το remix από Dale Middleton.

Κλασικά πράγματα έρχονται επίσης και το επόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Sister Bliss από Διαχρονικούς και από όλα τα κλασικούς Faithless έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Bolivar. Έρχεται να παίξει τις μουσικές της και τα super hit, υποθέτω Insomnia, Goddess DJ και Salva Mea και πολλά άλλα βέβαια. Εκεί θα βρίσκονται και Μάρια Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου με τις μουσικές τους. Μείνετε συντονισμένοι, δίνουν και προσκλήσεις τα κορίτσια από τις εκπομπές τους. Εσείς να θυμάστε, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι, δίνουν και προσκλήσεις τα κορίτσια από τις εκπομπές τους. Εσείς να θυμάστε, Σάββατο

Λοιπόν, αυτό θα ακούμε δυνατά. Λόγω της απόψινης βραδιάς, της πρώτης ραδιοφωνικής live εκπομπής της νέας σεζόν. In the air tonight, αυτή τη φορά το έτειτε από Μαράση. Και το ακούμε δυνατά.

Origins. Ελάχιστα πριν από το τέλος και το ξεκίνημα, ξαναλέω, της νέας σεζόν με την πρώτη εκπομπή, ζωντανή εκπομπή. Κλεοπάτρα Φιντανέδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σας υπέρ ευχαριστώ για το πολύ θερμό καλωσόρισμα και για τα ωραία σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best 92,6.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: After Hours.

Thank you.